0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχεις πάει εκεί?
0: Ναι, έχω πάει. Άκουνα τους, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
3: Επειδή κοροϊδεύεις.
2: Τι να κοροϊδεύεις,
0: θα πάει για δουλειά. Άστο μωρέ να κοροϊδεύεις.
2: Τι δουλειά έχεις εκεί στην Αίγυπτο, μωρή Μαρία.
0: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενός πολύ... Βάλ το να το δεις, βάλε
3: Μουνίρ. Σκηνοθέτηδα, είσαι.
0: Βάλε Μουνίρ.
3: Τι Μουνίρ.
0: Βάλε Μουνίρ.
2: Ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
0: Πόσες προβολές έχει?
3: 10 εκατομμύρια. Μαρία, χορεύεις μέσα στο κλουβί.
0: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα πράγματα.
3: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μέσα στο κλουβί και χόρευες.
0: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
3: Όχι μαζί με άλλες.
2: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Τι με καλό και πάσα. Te vente pa mi casa, yo te espero sin nada.

0: Λούλου.
1: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπου να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι ψωνίσα που μας πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε...
2: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα
1: τώρα. Για 69% έκπτωση.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το φόκος
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσει. Θέλω τι, να μου κάνει τι.
6: Πετούσε.
5: Τι πετούσε, δε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιο να μου κάνει τι πρώτε.
7: Τι πρώτε, αμαρακά.
5: Μα είναι ηλίθιο. Έχασα. Ρε, τι πρώτε πετούσε. Τι πρώτε πετούσε.
6: Τι ήτανε.
5: Οι πρώτε βοήθειε. Τι ήτανε, λέει.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κακό.
1: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς λέει το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
2: Και με κοντά νύχια.
1: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
2: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
4: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
5: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
6: Πες Δημήτρη.
4: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
3: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
5: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως...
6: Τι είμαι μωρέ ο περίγελος να το κάνω εγώ έτσι.
7: Άρα, μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
3: Καλά,
7: μπράβο Μαρία.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
5: Ούτε εγώ,
3: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
5: Δεν ξανάρχομαι
3: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο μωρή. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις. Φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
1: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
0: Τι άλλο συμβαίνει?
1: Δεν κάνεις σαρδάμ καθόλου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
0: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει τέσσερα ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την
3: ο Φάνης είναι ένα πρόβλημα για διαφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο άλλος φέσος ή ο μάτζε.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, τι κάνεις.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music. Εδώ. Music. Music.
1: 8-9.
2: Yeah.

0: άλλο.
1: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
2: Ποιους έβαλες εμείς?
1: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
2: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
1: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
2: Ναι.
1: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
14: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
15: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
16: Ο Δίας σε καλεί.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Το 9-2.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: one time. Music 892.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Bye Bye Bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
6: Να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
5: και delivery.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care. Πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Previously,
9: στα κουνάβια.
10: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο, ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του κόσμου.
11: Αίγυπτο.
10: Ναι, έχω πάει.
11: Για πες.
10: Μου φάνηκαν μικρές.
12: Μικρές.
10: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
11: Η σφίγγα,
13: πώς φάνηκε.
10: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
13: Υπερεκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
10: Νορμάλ.
11: Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
10: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή τη
11: θεωρία. Δεν τρελάθηκα κιόλας. Οκ, σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, σφίγγα. Εντάξει.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εγώ είμαι.
2: Είδες τι προβλήματα έχεις με το μαλλί τώρα. Ότι κάθεσαι και κοιτάζει το μαλλί αν κάθεται. Ενώ παλιά δεν τα έχεις.
1: Όχι, δεν τα είχα.
3: Και το ίσιο δεν του είναι καλύτερο. Εγώ θα σου έλεγα να μην βάλεις τα μπουκλάκια.
1: Την άλλη εβδομάδα θα βάλω τις μπουκλές.
3: Α, θα τις βάλεις την άλλη εβδομάδα.
1: Και θα τις κάνω και αντάβια μπροστά.
3: Μπροστά μόνο.
2: Ναι.
3: Μόνο, όχι, τριόλο, όχι μόνο μπροστά.
1: Θα δω, θα δω.
2: Ναι. Ναι, Μίτσο. Είμαι, να ξέρεις, θα είμαι πάντα δίπλα σου, ούτως ή άλλως. Θα είμαι.
1: Θα είμαι.
2: Όχι, μην δεις τίποτα.
3: Εσένα με τι αρέσει περισσότερο, με μπούκλα ή με ίσιο.
2: Εμένα τελικά τώρα το ξανασκέφτομαι, μου αρέσουν οι εναλλαγές. Μπούκλα, μοϊκάνα. θα έβλεπα και να σκάσει μια φορά. Όπως ο Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 2003.
1: Όχι, okay, αυτό ναι. Ήταν ιδέα το κόμμα.
2: Ενώ αυτό είναι χαρμαϊδέστε.
1: Παρία μου γελά.
3: Εσύ γελά, Δημήτρη μου, με τα δικά σου.
1: Γελά.
2: Μα συνέχισε, χαρμαϊδέστε μου, λέγε. Λοιπόν, πάμε σε celebrity news. Έλα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, εσύ έλειπες χθες.
2: Ναι.
1: Κάνα μια συζήτηση.
2: Ναι.
1: Δεν θα το συζητήσουμε τόσο πολύ για σήμερα. Χθες μιλήσαμε αρκετά για την Οδύσσια.
2: Α, πήγε και τι είδες.
1: Ναι, έκανε και μεγάλο άνοιγμα.
2: Σ' άρεσε.
1: Okay.
2: Καλά, άλλο αυτό που. Ότι βγαίνει και κάνει και. Ναι, μπράβο, θέλουμε.
1: Για σένα να κάνω.
2: Ναι, και κριτική ταινιών βγήκε ο Δημήτρης Αβούμπουλη. Ναι,
3: αντικειμενική κριτική, έτσι όπως το.
1: Για σένα τα κάνω όλα. Ναι, έχει κάτι να σχολιάζει. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω ακόμη μια κριτική.
2: Ρε, εσύ, αυτό είναι το πρόβλημα τα social media. Ότι ο καθένας μπορεί να κάνει θέλει.
1: Ορίστε.
2: Ναι. Ναι,
1: αυτό... Εμένα δεν μπορώ να πω πώς μου φάνηκε, δηλαδή από τα δικά μου μάτια. Χωρίς να έχω τις γνώσεις ενός μέσου ανθρώπου.
2: Ναι, ναι, Μίτσου, τι το συζητάμε. Ναι, εγώ θα είναι και site αύριο.
3: Μα πήγε και είδε την ταινία καρέ προς καρέ για να μπορέσει να το κάνει κριτική.
2: Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ότι ο Δημήτρης πλέον κάνει πράγματα μόνο για να δείξει στο social media. Το οποίο είναι υπέροχο. Μίτσου, δεν πιστεύω ότι ζει πλέον.
3: Δηλαδή,
2: όχι, δεν ζει. Δηλαδή, πάει να κάνει το βίντεο του, αλλά αυτό είναι ο επαγγελματίας. Δηλαδή, αυτό, παιδιά, η δουλειά έτσι είναι. Και σου λέω, Δημήτρη, πλέον δεν θα έχω ζωή, θα κάνω τη ζωή μου reality, αλλά για μένα, σου έχω ξαναπεί, ακόμα κρατιέται ο Μίτσος. Μόλις αφαιθεί, release the
3: crime. Πότε λες ότι θα αφαιθεί.
2: Θα το μάθουμε σύντομα, θα το μάθουμε, θα το δούμε.
1: Ήδη.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν έκανα. Δεν το είχα βάλει σκοπό βασικά. Πήγα την είδα και μετά λέω να σου πω.
3: Δημήτρη, αποκλείεται να το έχεις βάλει σκοπό.
1: Όχι, και λέω γιατί μου βάλω κι εγώ ένα review, έτσι ναι. Που την είδα.
2: Ναι,
1: πάντως, 264 εκατομμύρια φάνη στο box.
2: Θα πάει καλά, μωρέ τώρα.
3: Μέσα σε τρεις μέρες.
1: Ναι, μέσα σε τρεις μέρες. Ακόμα και τώρα η αίθουσα κλεισμένη. Θα πάμε να σας πω τις κριτικές γι' αυτό.
2: Να σου πω, εσύ τώρα θα θέλω να μου πει. Γιατί γενικά όσες φορές έχουμε μιλήσει σε ταινίες, ψηλό συμπέζουν. Ήταν ωραία, γούσταρε. Πέρασε ευχάριστα το 2 ώρο σου.
1: Τρεις ώρες.
2: Τρεις ώρες.
1: Γρήγορα, γρήγορα περνάνε. Δεν έχει καμία σχέση.
2: Δεν θα μου απαντήσει, ρε κερατά.
1: Οκ.
2: Αυτό θέλω. Δεν τρελάθηκε κιόλα.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ το τέλος. Η τελευταία μία ώρα με το που φτάνει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Ωραία.
1: Είχε κάποιες καλές στιγμές. Θεωρώ ότι ξεπέταξε λίγο. Θεωρώ ότι ξεπέταξε λίγο το κύκλο παρμόρα και όλο αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα.
2: Να είσαι ο Νόλαν τώρα και να λες να έχετε κάποιους καραφλωμαλιά στο πουθενά και να σου λέει είχε κάποιες καλές στιγμές.
1: Πολύ ωραία μουσική. Πολύ ωραία μουσική. Φανεί ειδικά στο τέλος. Πολύ ωραία σκηνοθεσία. Εντάξει, μπράβο στον Χριστόφορο. Εντάξει.
2: Ναι, μα να καρέξω τώρα.
1: Αλλά σου λέει τελευταία μία ώρα, μία μισή ήταν εκπληκτική.
3: Ο Πάτινσον του άρεσε.
2: Σου άρεσε ο...
1: Ναι, γιατί ήταν ξινιόλης όπως ακριβώς και στην πραγματικότητα. Αυτό θέλω να σου πω. Τον έκανε τον κακό πολύ καλά.
2: Ποιον έπαιζε.
1: Πρέπει να είναι. Τον Αντίνο.
2: Τον Αντίνο. Μάλιστα. Πάμε.
1: Λοιπόν, 95% έχει πάρει στο Rotten Tomatoes η ταινία. Πάρα πολύ καλά.
3: Πάρα πολύ.
1: 8,4 στο IMDb. Με 142.000 κριτικές. Δηλαδή, ήδη για κριτικές 142.000 είναι πάρα πολλές. Εντάξει, βέβαια το Oppenheimer που νομίζω έχει γύρω στο 8 και αυτό έχει 1 εκατομμύριο κριτικές. Βέβαια είναι αρχή, έτσι. Το έχουμε, έχει παίξει
3: στους κινηματογράφους. Τέσσερις
1: μέρες, πέντε μόνο. Πάντως γενικότερα φαίνεται ότι η παιδιά η φάση φέτος πάλι καλά, δόξα τω Θεώ, για να έχουν και αυτή δουλειά, να έχουμε όλη δουλειά. Η φάση πάει κινηματογράφος. Διότι χθες έσκασε και ίσως ένα πολύ αναμενόμενο τρέιλερ που όλοι εμείς οι φαν της Marvel το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Τι με κοιτάς, παιδί μου.
2: Γιατί όντως είσαι χαρακτηριστικός, πώς το λένε, φαν της Marvel. Δηλαδή, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Στείλτε μου τώρα, στείλτε μου λίγο μηνύματα, κόρες και αγόρια. Θα θέλατε να, δηλαδή, θα θέλετε να περπατάτε στον δρόμο και να πετύχετε μια ομάδα από φανατικούς τους Marvel και να τους κάνετε φώκες στο ξύλο.
1: Γιατί ρε εσύ, όχι, ρε, γιατί είστε τόσο κομπλεξικοί με τη Marvel.
2: Εγώ, ρε Μίτσο, κάτσε να κάνω μια ερώτηση. Λέω, περπατάω τώρα αυτή τη στιγμή στον δρόμο, έτσι. Περπατάω εδώ με κάποιους ακροατές. Και σε κάθε φάση βλέπω ένα μπουλούκι, 5-10 άτομα και είμαστε φανατικοί της Marvel.
1: Ναι.
2: τους κάνεις μπάουλο στο ξύλο.
1: Γιατί σε ρωτάω.
2: Εγώ κάνω την ερώτηση. Απλά θέλω να μπαίνεις κάπου σε ένα ημιυπόγειο που είναι τα γραφεία των φανατικών της Marvel. να μην μείνει άντερο. Ρωτάω εγώ, ναι.
1: Ολοκλήρωσες.
2: Ναι, ναι.
1: Ό,τι και να λέτε για τη Marvel, αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη ταινία παγκοσμίως στα box office, διότι το Endgame έχει 2 δις, εισπρακτική επιτυχία, 2 δις 700 εκατομμύρια δολάρια. Είναι κάτω από το Avatar. Που το Avatar η τσούτσα τι έκανε, πήρε ακόμα περισσότερα, διότι ξαναβγήκε ο κινηματογράφος. Γι' αυτό πήρε ακόμα περισσότερες στο box office. Βγήκε λοιπόν το trailer του Doctor Doom. Doomsday. Το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό.
2: Απαντάει και σοβαρά η Βάλια τώρα. Πώς να χωρέσει την Οδύσσια σε 3 ώρες. Απαντάς ο Δημήτρη σοβαρά τώρα. Ναι, συνέχισε. Επίσης, το 70% των φανατικών της Marvel είναι παρθένοι.
1: Όχι. Είναι εγώ και. Τι θες τώρα.
2: Όχι, ρωτάει εδώ πέρα ο Βασίλης σου, δεν το είπα εγώ.
1: Παιδιά, προφανώς και όχι. Δεν ξέρω γιατί ενοχλείστε τόσο πολύ με τη Marvel και τι σας ενοχλεί.
2: Δεν μπορώ να...
1: Δηλαδή, τι είμαστε παιδάκια, ας πούμε, επειδή βλέπουμε τον Iron Man ή τον Thor.
2: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Εσύ δεν έχεις την ταινία στη Marvel?
2: Φυσικά, πολλές. Αλλά σταμάτησα κάπου εκεί στις πρώτες.
1: Γιατί? Δηλαδή, το Infinity War και το Endgame δεν έχεις δει ποτέ.
2: Πρόσεχε να δεις. Πώς φαίνεται ο φανατικός Marvel, λέει ο Τζον. Είμαι φανατικός Marvel και μαμάω κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτοί είστε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτοί είστε. Είναι κλασικό παράδειγμα φανατικού της Marvel.
1: Θέλω να σας πω ότι το Avenger Doomsday έχει ήδη ξεπεράσει τις 30 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και ήδη στα social, Instagram και TikTok το trailer έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Βέβαια δεν μας έδειξε.
2: Μην μπερδεύεστε. Δεν τα έχω με τη Marvel. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Με τους φαντάχοι.
2: Τα έχω με τους φανατικούς Marvel. Η Marvel δεν με πειράζει. Μια χαρά είναι η Marvel. Και εγώ βλέπω. Θέλω να πω ότι. Μ' αρέσουν πιο πολύ όμως οι φανατικοί της Marvel. Αν είχα να διαλέξω μεταξύ Marvel ή φανατικών της Marvel, θα ήθελα μόνο.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. X-Men δεν έβλεπες?
2: Ρε, όλα τα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν σε συγκινεί το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο Patrick Stewart, που είναι ο Professor X, ο Xavier, ή ο Ian McKellen, που είναι ο Μαγνήτο, είναι σε αυτή την ταινία και μάλλον δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται, πεθαίνουν. Έχει X-Men. Έχει τα πάντα μέσα. Έχει X-Men. Fantastic Four.
2: Σε αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Έχεις δίκιο να σου απαντήσω. Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Όχι.
1: Επιστρέφει ο Captain America, ούτε αυτό σου λέει κάτι.
2: Ναι.
1: Chris Evans.
2: Το συγχαίρομαι, τον Captain America, τον Chris Evans.
1: Ναι. Αλλά ναι. Επιστρέφει όμως ο Captain America.
2: Ναι, ναι.
1: Chris Hemsworth.
2: Σε πονάει η Marvel φανούλη. Ναι. Λέγε. Εγώ ρε παιδιά, να σου πω κάτι και να ξαναδείς. Εγώ αυτό που λέει εδώ πέρα και ο Δήμος. Εγώ θα ήθελα να δω. Εντάξει, γούστα είναι παιδιά, υποκειμενικό. Δηλαδή, θα ήθελα να δω ένα universe με κάποιους έτσι πιο σκοτεινούς ήρωες. Δηλαδή, ακούστε με και βρίστε με μετά, παιδιά. Βλέπατε σοβαρά, και μιλάω σοβαρά τώρα έτσι, βέβαια είναι στην ελληνική κουλτούρα, βλέπατε σε σκοτεινό, πιο DC φάση, με υπερδυνάμεις, και δεν θα το πω για πλάκα τώρα, σοβαρά, βλέπατε σούπερ ήρωα Patrick Λεωμένη? Σοβαρά τώρα,
1: όνομα του Ιησού Χριστού.
2: Σοβαρά τώρα,
1: λέμε για τη Marvel.
2: Patrick Λεωμένη, φίλε, σκέψου το λίγο, είσαι με τα καλά σου. Θέλω κάτι άλλο. Εγώ, επειδή είμαι πιο μεγάλο στην ηλικία, Μίτσο, έχω βαρεθεί τα τετριμένα. Δηλαδή, εντάξει, universe, ναι, ωραία, εφέ και αυτά, ωραία, μ' αρέσει. Θέλω κάτι άλλο. Πώς να σου πω, επειδή έχω φάει πάρα πολλά σουβλάκια στη ζωή μου, πλέον ξέρω πώς είναι ένα καλό σουβλάκι. Έχω απαιτήσεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θέλω, ρε παιδί μου, να
1: πάρει. Σε παίξαν αλλιώς μπαλά.
2: Τι εννοείς?
1: Ενώ πήραν τον ηθοποιό που έκανε τον Iron Man, τον Robert Downey Jr.,
2: ναι,
1: να κάνει το νούμερο ένα κακό της Marvel, τον Dr. Doom.
3: Σας αρέσει αυτό?
2: Αδιάφορο.
3: Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ είναι λίγο αλλιώς,
2: ναι,
3: φατσούλα.
2: Ναι, δεν ξέρω. Θέλω κάτι άλλο. Δηλαδή, βάλε να κάνει, ρε παιδί μου, σαν υπερήρωα, βάλε το σε αμερικάνικη κουλτούρα, βάλε το Tiger King. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Από το ντοκιμαντέρ. Θέλω κάτι άλλο. Θέλω άλλη φάση τώρα. Με κούρασαν εμένα. Εντάξει, από εκεί πέρα θα μου πεις. Εντάξει, οι νέοι εσείς, τέτοιο. Λέγε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τη ταινία στο κάγκελο, παιδιά. Το Δεκέμβρη, 17 Δεκεμβρίου ή 18 βγαίνει. 18 Δεκεμβρίου βγαίνει το Avengers Doomsday. Και το 27 βγαίνει, παιδιά, μια άλλη ταινία την οποία την περιμένουμε καιρό. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο επέλεξαν αυτή, θα σας πω τι εννοώ. Άρχοντας ο Δαχτυλίδης, το κυνήγι του Γκόλουμ.
2: Επίσης, ένα που περιμένω, δεν ξέρω αν είναι στη Marvel, αλλά νομίζω λένε ότι είναι στο universe της Marvel. Ρε φίλε, πού είναι να βγει μια ταινία Blade, ρε φίλε?
1: Στο universe της Marvel είναι.
2: Ρε φίλε, εντάξει, τώρα θα σου πω ότι.
1: Εμφανίστηκε ο Blade που στο
2: Το ξέρω, αλλά ρε φίλε, θέλω να σου πω, εντάξει, και το Deadpool τώρα δεν μ' άρεσε. Εγώ έχω μείνει εκεί. Θα μου πει, Φανή, είσαι γεροντολάγνος. Μπορεί και να είμαι, ρε παιδιά, να με έχει ξεπεράσει η, πώς το λένε, η εποχή μου. Δεν λέω, αλλά εκεί πέρα είμαι.
1: Ήταν να τον χώσουν τον Blade, αλλά κάτι στράβωσε και στο Eternal στο τέλος.
2: Ήταν κάτι που γίνει με τα συμβόλαια με το τέτοιο. Αυτά να σου πω ότι αυτές ήταν ταινιάρες, ρε φίλε. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα είναι και τι γούστα, ρε παιδιά τώρα. Τέλος, πάμε. Άλλο.
1: Άρχοντας των δαχτυλιδιών, το κυνήγι του Γκόλουμ. Στους κινηματογράφους στο 27, ο Άντι Σέρκης. Ο Άντι Σέρκης, για όσοι δεν τον ξέρετε, είναι ο ηθοποιός που υποδίεται τον Γκόλουμ. Έχει διπλό ρόλο, θα είναι και σκηνοθέτης της ταινίας. Mm-hmm. Την περιμένουμε και
2: αυτή. Βαν Χέλσινγκ, βέβαια. Αν και ξέρεις, το πρώτο δεν ήταν. Αλλά ναι, μ' αρέσει το μένα το με βρικολάκια και αυτά. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορώ, έχω βαρεθεί, ρε παιδιά, σκεφτώ το η μάχη του καλού με του κακού με σούπερ ήρωες. Θέλω μέσα λίγο σατάνια, θέλω λίγο μέσα. Θέλω κάτι, θέλω σεξίνες. Δεν μπορώ άλλο τώρα στο λες κολλητές αφοράν τα σόβρακα πάνω. Αυτά ήταν το Σούπερμαν το 1970. Δηλαδή, ναι, ωραίο είναι, εντάξει, το έχω, απλά έχω περάσει, ρε παιδιά, από αυτή τη φάση. Το Ντιούν μ' άρεσε το 2 που είχε βγει. Θέλω λίγο αλητία, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δηλαδή, θα μου πεις, ναι, οκ, okay, ωραίο είναι και άλλο Θόρ. Τον κάνω, είδα την τελευταία ταινία του Θόρ που το είχαν κάνει στη Λοκομωδία. Ποιο ήταν αυτό που βγήκε στο Netflix. Τι idea ήταν αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Μου λένε Μίτσο 18-12 του βγαίνει το Dune. Ποιο το πάει να δει Avengers. Θέλω να σα πω κάπου εδώ.
2: Εντάξει, και το Avengers μετά το τελευταίο, πρώτο τελευταίο που ήταν πολύ ωραίο.
1: Μα εκεί τελείωσε εκεί, Marvel. Marvel δεν το πήγε όλο λάθος. Αλλά για όσους το λέτε αυτό, θέλω να σα πω ότι το Dune έχει 500 εκατομμύρια, έχει κόψει 500 εκατομμύρια δολάρια σε εισιτήρια. Ενώ οι Avengers έχουν κόψει 2.700. Τι θέλετε να τα μετρήσουμε.
2: Ναι, ρε Μίτσο, οι Avengers είναι όλα τα πιτσιρίκια και στην Disneyland πηγαίνουν ακόμα αυτά.
1: Τα πιτσιρίκια γέμισαν.
2: Από ποιον γέμισε εσύ τώρα, άσε μου. Ωραία είναι, το κάθε πράγμα έχει την ηλικία του. Δηλαδή, εσύ ρε Μίτσο, στα 40 σου, δεν θα είσαι τόσο φανατικός το Marvel. Καλά, μπορεί να έχει γίνει και θα είναι. Ναι, θα βγει Highlander. Δηλαδή, ρε φίλε, αυτή ήταν η περίοδο. Highlander, παιδιά, ο καθένα έχει την εποχή.
1: Εγώ δεν τι πρόλαβα.
2: Highlander τώρα να βγαίνει τώρα με. Πώς το λέγονταν ο ηθοποιός. Ναι, η Can Be All You Want, αποκεφαλισμοί μέσα, πάρτα από εδώ, από εκεί. Έλα. Εντάξει. Ίσως είμαι γέρος, παιδιά. Ίσως είμαι γέρος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το Endgame μ' άρεσε και εμένα.
1: Γιατί λέμε, το Endgame δεν είναι άρα. Και εμένα και το Infinity μ' άρεσε.
2: Και πώς το λένε, με θυμάστε τώρα. Πώς το λένε, ο αθάνατος. Πώς το είπε.
1: Ποιος παιδί μου.
2: Το που είπα τώρα. Ο Highlander. Με Christophe Lambert μέσα. Με Sean Connery. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Έλα τώρα, σταματήστε τώρα. Έλα, αυτό. Και μετά πήγα, ναι. Και πήγα και είδα το Toy Story. Καλά, το Toy Story στο είπα. Μην πάτε να το δείτε. Ναι. The Boys, παιδιά, η σειρά είναι καταπληκτική. Ωραία. Δηλαδή, ακριβώς, παιδιά, για να δείτε ότι δεν είμαι τελικά γέρος. Αν θέλετε να δείτε κάτι με σούπερ ήρες, δείτε το The Boys και πώς το έχει και σκηνοθετικά και σεναριακά, πώς μπορείς να δεις κάτι με σούπερ ήρωες με μια άλλη ματιά που είναι πάρα πολύ
1: ενδιαφέρον.
2: Φύγει και εμείς στο τραβήσιο να χάσει το εκεί.
1: Έχω δει 5 επεισόδια γιατί μετά δεν μπορούσα να το βάλω.
2: Ναι, θέλω να πω, αυτό ναι. Γι' αυτό λέω ότι, ρε φίλε, είμαι γέρος που σημαίνει ότι έχω δει πολλά, αλλά αυτό, ρε φίλε, είχε μια διαφορετική οπτική, είναι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ μου άρεσε. Ναι, Rocky 4, καλά, ναι. Έλα, εντάξει, προχωρά.
1: Τελειώσατε με το Rocky.
2: Ναι.
1: Αυτά, παιδιά, και θα κλείσω με κάποιον, με τον αγαπημένο σου ηθοποιό εκεί έξω, με τον Ben Affleck, που εγώ δεν το ήξερα. Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από μισό δις, για την εξαγορά εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του Ben Affleck. Φίλε, ο Ben Affleck
3: είχε τέτοια
1: εταιρεία τεχνητής. Ναι. Και έδωσε το Netflix 500 εκατομμύρια για να την εξαγοράσει.
2: Ναι.
1: Τρομερό.
2: Ναι. Εντάξει, παιδιά, και το θέμα είναι ρε.
1: Ήδη χώρισε με την Τζένιφερ και τώρα έχει τη δουλειά.
2: Είναι και με
3: έτσι γίνεται.
2: Και με τι ταινίες έχει μεγαλώσει, Μίτσο. Δηλαδή, είναι διαφορετικό. Επειδή εμείς. Είναι σαν να έχει ζήσει κάποιος τη δεκαετία του 60 στην Ιταλία, που ήταν η Σινετσιτά, όπως το διάλογο λεγότανε. Εμείς έχουμε απαιτήσει, γιατί προλάβαμε το Hollywood 90 στα μεγάλα του. Και είναι πολύ διαφορετική η οπτική μας. Γιατί πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ το θέμα με τις ταινίες. Οπότε λογικό είναι να έχουμε και μια ρέτρο αίσθηση στη φάση. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Ζήνα Ηρακλής, Ναι.
3: Καλά, αυτό είναι. Αυτά... εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν.
3: Πάντως είδες πως πορώνεστε εσείς οι άντρες.
2: Τι, με τι.
3: Δηλαδή στις συνομιλίες, κατά βάση ήταν άντρες με όλα αυτά που λέγατε τώρα με τους σούπερ ήρωες. Έχετε το παιδικό μέσα σας. Όχι, δεν σου πω ότι δεν είναι γυναίκες, αλλά γενικά οι άντρες έχετε, ρε παιδί μου, αυτή την παιδική πλευρά και σας αρέσουν.
1: Εντάξει, με αυτούς μεγαλώσαμε, αυτό θέλω να σου
3: πω.
2: Εντάξει, εσύ, βλέπαμε, γιατί εσείς δεν βλέπατε την ιστορία. Δεν είναι...
3: βλέπαμε κι εμείς, αλλά εσείς πορώνεστε, παθιάζεστε.
2: Καλά, παθιαζόμαστε. Ναι, πάμε τώρα. Ήταν του γυρίσω κάνα μπουκέτο του Μητσού.
1: Ωραία, τέλεια. Αν μου πει κάτι για το Highlander, να το χώσω μία.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Και γενικότερα, ρε παιδιά, ό,τι βγαίνει πάνω από. από sequel, prequel και αυτά είναι λίγο celebration. Οι μάγισσες, η σειρά στο Star, λέει ο Κωνσταντίνος. Πού τη θυμήθηκε
3: η μάγισσες.
2: Ναι, τρομερά τούμπανα και τα τρία. Τρομερά τούμπανα. Τρομερά τούμπανα, τι μου θυμίζει τώρα. Είχαν βγει κάτι. Λοιπόν, πού τη θυμήθηκε τη μάγισσες στο Star. Τι τρίο τούμπανέρι ήταν αυτό. Το The Boys, παιδιά, ναι, είναι ότι καλύτερο. Εντάξει, αλλά το The Boys τώρα, πρέπει να. Δηλαδή, ο Δημήτρης δεν μπορεί να κάτσει να δει το The Boys.
1: Τι λες, παιδιά, γιατί δεν μπορώ να κάτσω εδώ.
2: Γιατί, ναι, δεν
3: μπορεί. Γιατί,
2: είναι θέμα κουλτούρα. Δεν θα σ' αρέσει, μάλλον όσο το σ' αρέσει.
1: Μα εμένα μου άρεσε όσο είδα.
2: Ναι, δεν είναι τέτοιο.
3: Εντάξει. Ποιο είναι το Supergirl που λένε.
2: Το Supergirl έχω ακούσει ότι είναι ό,τι χειρότερο. Φίλες και φίλοι.
1: Που βγήκε σινεμά. Που, η γυναίκα Superman. Το κράζουν,
3: αυτό είναι.
1: Το κράζουν full.
3: Α, ναι.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Powerpuff Girls εννοείται έβλεπα, μου άρεσε πάρα πολύ από τα παλιά. Πάμε σε παιχνίδι. Έχουμε δώρα να δώσουμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παραδοσιακό πάρε 5, δώσε 3. Ρολόγια, κοσμήματα, είμαστε έτοιμοι να μην σας δώσουμε τίποτα. Εμείς τα έχουμε, αλλά δεν σας δώσουμε τίποτα. Ξέρετε τι κάνετε. Στέλνετε. Αλίσα Μιλάνο, μπράβο ρε Βασίλη. Αλίσα Μιλάνο.
1: Είναι Λεωνίδα, δεν έπρεπε.
3: Ο Λεωνίδας.
1: Αμέσως σηκώνει και το βλέμμα σου, Λεωνίδα.
2: Ρε Μίτσο, αυτό να σου πω τώρα. Δηλαδή θα το πω τώρα. Θα,
3: για κάτσε το γουγκλάρι.
2: Ρε κορίτσια, πείτε μου και εσείς τώρα. Δηλαδή θα σου πω τώρα. Αυτά ήταν οι κορίτσια της εποχής μας τώρα. Άκου τώρα, Αλίσα Μιλάνο, τι να μας πεις τώρα. Πραγματικά αυτά ήταν κορίτσια της εποχής τώρα. Τι μου, κάτσε, δείτε Αριάννα Γκράντε. Τώρα τι να λέμε.
3: Σας άρεσε, ναι, τη θυμάμαι.
2: Όχι, δεν μας άρεσε καθόλου.
3: Σας άρεσε. Εντάξει, ήταν μια basic, δεν ήταν.
2: Ναι, basic.
3: Με basic ομορφιά.
2: Ναι, basic ομορφιά.
3: Τι θυμάσαι εσύ, Δημήτρη.
1: Τη θυμάμαι, τις μάγισσες.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα τι να συζητάμε τώρα, μάγισσες. Τώρα είστε παιδάκια. Λοιπόν, Τέρα Πάτρικ. Τέρα Πάτρικ, θα τρελαθώ. Πού τη θυμήθηκες. Πού τη θυμήθηκες.
1: Τέρα Πάτρικ.
2: Τι να πω, ρε παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, δεν θέλω να μου μιλάνε στον δρόμο 15 χρόνια. Δεν μπορώ. Τέρα Πάτρικ. Έλα τώρα.
1: Πού έπαιζε Τέρα Πάτρικ.
2: Εδώ. Τι να πω, εκείνη την εποχή ήταν και όλες και. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Ναι, η Τέρα Πάτρικ.
2: Τέρα Πάτρικ, την έρευνα. Γιατί ρε, πώς το λένε.
1: Πού έπαιζε, ρε παιδιά.
2: Η άλλη που έπαιζε στον Σούπερμαν. Η φοβερή, ρε. Που έπαιζε και στις νοικοκυρές Απόγνωση.
1: Νοικοκυρές Απόγνωση.
2: Ναι,
1: η Τζο Τόγκου, ποια ήταν.
2: Η κοπέλα του Σούπερμαν στη σειρά, πώς λεγόταν τέτοιο.
3: Εντάξει, Τέρα Πάτρικ, πιο εξωτικό, άλλο στυλάκι τώρα.
2: Ναι, λέμε τις εποχές, ρε παιδί μου. Λέμε τις εποχές, εσύ Μαρία. Τέρι Χάτσερ! Τέρι Χάτσερ, Χριστέ μου! Χριστέ μου! Θέλω να ξαναγίνω 17 χρονών να το ξαναβασανίσω.
1: Χριστέ μου!
3: Έχω καταλάβει ποιο στυλ σου αρέσει τελικά.
2: Λέμε τις εποχές, ρε.
3: Για τις εποχές, λέω, ρε Στεφάνη.
2: Κριστίν Κιάρκ. Παιδιά, παιδιά, τι Γκάλ Γκαντότ, παιδιά. Τι Γκάλ Γκαντότ τώρα. Εντάξει, Γκάλ Γκαντότ τώρα είναι να κάνουμε.
1: Γκάλ Γκαντότ, πιο ωραία των Avengers. Εν τω μεταξύ, Γκάλ Γκαντότ είναι στη DC.
3: Συγγνώμη, η Κριστίν Κρουκ, σε ποιον άρεσε, σε εσένα ή σε εσένα.
2: Έχω παιδιά τώρα με την Γκάλ Γκαντότ που λέτε και τρελαίνεστε. Έχω φίλο κολλητό από το σχολείο ίδια. Ίδιος, η Γκάλ Γκαντότ.
3: Ίδιος.
2: Ναι, ρε, με αυτά τα μούτρα.
1: Άσε, μα, ρε,
2: φάνε. Ναι, ρε, ίδιος η Γκάλ Γκαντότ. Εντάξει. Λοιπόν...
1: Λάνα Λάνκ, ποια είναι αυτή.
2: Έλα, μην μπερδεύεις τώρα.
4: Στην Κρουκ.
2: Εντάξει, τώρα πολλά. Εκείνες οι εποχές ήταν, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Πώς φαίνεται αυτό, πώς θέλουν πολλά τώρα. Και έχω χαθεί τώρα με τα μηνύματα, δεν μπορώ. Κίμπερλι από Power Ranger, βέβαια. Κάρμεν Ηλέκτρα, τι να λέμε τώρα.
4: Ναι,
2: λοιπόν, μπορούμε να λέμε, παιδιά, ονόματα μέχρι το πρωί.
3: Είχε παίξει και η Τζένιφερ Γκάρνερ κάπου σε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, έκανε την Ηλέκτρα.
3: Α, την Ηλέκτρα, μπράβο.
2: Τζένι Γκάρθ. Τι θυμήθηκες, ρε ανώμαλε Νίκο. Τζένι Γκάρθ. Ο Χριστός. Ο Χριστός. Θα πεθάνω.
3: Και η Τζένι Γκάρθ σου άρεσε.
2: Όχι, δεν μ' άρεσε.
4: Ωραία ήταν.
3: Σου άρεσε η Τζένι Γκάρθ.
2: Ναι.
1: Η Αμπέλα Ντέιντζερ.
2: Πω από τώρα τι μου θύμισε εδώ.
1: Πορνοστάρι, ναι.
2: Αυτή είναι πορνοστάρι, ναι.
1: Οκ.
2: Ναι, ναι. Παιδιά, μην. Σίλβια. Σίλβια Σάιν, παιδιά, δεν λέμε τώρα για τέτοια. Μην λέτε αυτό. Η Γιασμίν Μπλίθ από τον Μπέιγο, βέβαια. Η Γιασμίν Μπλίθ, η Κορίνα από τον Disney Club, λέει όλα.
5: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια

0: θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονίση είναι. Τι έπρεπε.
1: Άμα πα εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσει και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παρετηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ψηλέμω.
2: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάστρες στο μπαρμπεκιού.
2: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Γεια σου μαράκι.
1: Γεια σας.
2: Τρελάνε μας.
1: Νομίζω θα σας τρελάνω σήμερα με αυτό που θα σας πω, γιατί δεν το έχετε σκεφτεί. Ποια είναι η νέα τάση που έχει γίνει viral και τη χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι άντρες? Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, λειτουργεί και αποδίδει. Πάγωμαν. Πάγωμαν, λέω. Πάγωμα.
2: Πάγωμαν.
3: Έμεινε σούπερ ήρωας, μάλλον.
2: Πάγωμαν, ναι.
1: Πάγωμα.
3: Ποιος τον κάνει?
1: Πάγωμα όρχιων.
3: Πάγωμα όρχιων, ναι.
1: Βεβαίως. Βάζουνε ο πάγος. Ο πάγος, παιδιά, είναι το α και το μέγα πλέον. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
2: Δεν αντιδρά κανένας, λέμε. Δεν ξέρω σιγά. Δηλαδή, πλέον φτάσει σημείο να ό,τι και να βγει από αυτό το στόμα να μην αντιδράμε. Ναι. Πάγωμα όρχιων. Τέλεια. Πάμε να το παίξουμε αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε, παιδιά, να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό το πάγωμα όρχιων.
3: Το κάνουνε, θες να μου πεις αυτό?
1: Βεβαίως και το κάνουνε. Είναι cooler testicle.
3: Ναι.
1: Έτσι είναι. Η τάση λέγεται cooler testicles.
3: Δηλαδή.
1: Εσύ, Δημήτρη, τι είναι τα testicles, τι είναι το cooler?
2: Καλά σου λέει,
1: Δημήτρη. Εντάξει κι εσύ.
2: Ναι, cooler testicle.
1: Δεν το κατάλαβε.
3: Όχι, δεν το κατάλαβα. Σε ρώτησε.
1: Πες του, ρε Σιφάνη, τι είναι.
2: Παγωμένα guts.
1: Okay. Ναι. Ναι.
3: Τώρα το κατάλαβα. Ναι.
1: Λοιπόν, ή μπορεί να το πει testicle icing. Πες το πώς θέλεις.
3: Αυτή η τάση. Δεν λέγονται έτσι στα αγγλικά, οκ, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά, έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλή σε όλη αυτή η τάση, όπως καταλαβαίνετε, και βοηθάει και στη σεξουαλική ζωή, τη βελτιώνει.
2: Πάντως, να ξέρετε, άσχετο γενικότερα, δεν ξέρω τώρα η Μαρία τι λέει. Εγώ ξέρω, μας λέγανε οι γιατροί, όποιοι έχετε μικρά αγόρια, μετά τη θάλασσα να τα σκουπίζετε για να μην είναι παγωμένα τα κακαλάκια τους, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Γενικά, δεν ξέρω ότι αν παγώνουν αυτά, αν κάνει καλό, ψάχτε το, γιατί μπορεί να λέμε κάποια πράγματα για πλάκα, τα λέει η Μαρία, τα λέει σοβαρά, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν θέλει απευθεία στο δέρμα, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος εγκαύματος. Θέλει να είναι 1,5 βαθμό κάτω από τη θερμοκρασία του σώματος.
2: Τι είναι οι μπριζόλες
1: σε εκείνη την περιοχή? Όχι, έτσι σου λέει. Δηλαδή, έχεις εσύ θερμοκρασία 36,5.
2: Βάλτε
1: 1,5 κάτω.
2: Πώς το πηγαίνεις αυτό?
1: Αυτό πρέπει να το δεις. Βάλε θερμόμετρο, ξέρω εγώ, βάλε κάτι.
3: Πού?
1: Να το δεις. Κάπως πρέπει να το δεις, ρε παιδί μου.
2: Μαρία, εσύ έχεις φέρει το τέτοιο. Εγώ...
1: εγώ δεν είπα για το θερμόμετρο, πήγα να πω για την τάση.
2: Μαράκι,
1: εγώ τώρα.
2: Κοίταξε να δεις, με τρικλίζεις. Και πάω εγώ να παγώ στα παπάρια μου μετά. Πώς το κάνω?
1: Λοιπόν, ειδικά εσόρουχα, υπάρχουν και τα ειδικά εσόρουχα ελεγχόμενης ψήξης. Τα snowballs underwear. Διατηρούν 1-2 βαθμούς την τέτοια πιο δροσερή, αλλά κάτω από τη θερμοκρασία του σώματος.
3: Και τι το βάλω αυτό, ρε Μαρία?
1: Δεν άκουσες τι σου λέγε τώρα.
3: Τι κερδίζω, τι κερδίζω.
1: Α, θα σου πω τι κερδίζεις. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, κάτσε να στα πω. Ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου. Αισθάνεσαι διαφορετικά στο σεξουαλικό
3: έργο.
1: Βέβαια, να σου πω. Μισό λεπτάκι, τώρα να σας πω πώς θα τοποθετείτε αυτά. Γιατί υπάρχει και πρόβλημα. Μην έχουμε έγκαυμα ή πάθετε τίποτα άλλο.
3: Όχι.
1: Παίρνει τον πάγο ή την παγοκίστη.
2: Δεν είχε φέρει το ice, είχε φέρει, παιδιά, το blue balls. Η Ελένη το είχε φέρει. Δεν είναι η ίδια έρευνα, είναι άλλη. Αυτό με το πάγωμα, το snowballs, το φέρνει πρώτη φορά η Ένεσλι. Είχε φέρει, η Ελένη είχε φέρει το blue balls, που
3: το
2: είναι
3: blue,
2: άλλο.
3: Το blue.
2: Εσύ έχει φέρει το snowballs, είναι άλλο. Μην μπερδεύεσαι, παιδιά. Έχουμε μιλήσει πολύ για παπάρε αυτή την εκπομπή. Απλά μπερδεύεσαι.
3: Άρα και το fireball.
1: Έχω και τα θερμενόμενα, περίμενα.
3: Έχει το λόγο για fireball.
1: Με το κόκκινο φω. Το κόκκινο φω λειτουργεί πάρα πολύ.
3: Μαρία, θα καούνε, παιδί μου.
2: Σαν αυτό που βάζω στι αύρε συγκουάνα τη
1: Λάμπα. Όχι, έχει γίνει που παίρνει.
2: Τα κοτόπουλα που πα να πάρει.
1: Εσύ δηλαδή. Είναι πώ είναι αυτό που βάζουμε στο πρόσωπο και μπαίνουμε μέσα με το κόκκινο φω που παίρνει και η μάσκα.
3: Α, ναι.
1: Με κόκκινο φω. Βάζει τώρα και αυτά σε κόκκινο φω. Θα σα τα πω, περιμένετε. Κάτσε να τελειώσω με το icing. Εδώ πέρα, icing balls. Δεν τα βάζετε κατευθείαν στο δέρμα. Τυλίγετε πάντα μια λεπτή πετσέτα ή τοποθετείτε πάνω από το ισόρουχο. Για να μην υπάρχουν και τα κρυοπαγήματα, καλή ώρα, όπως έλεγε και ο Φάνης.
2: Ναι.
1: Διαρκή εφαρμογή, αυστηρά 10 με 15 λεπτά και το πολύ 2 φορές την ημέρα, όχι παραπάνω. Να ξέρετε. Σύμφωνα με την ιατρική πραγματικότητα, γιατί δεν τα λέω έτσι όπως τα κουτουρού, ναι, τα testicles βρίσκονται εκτός σώματος επειδή χρειάζονται θερμοκρασία, λέει, περίπου 1,5 βαθμού Κελσίου χαμηλότερη από την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Γι' αυτό,
3: γι' αυτό
1: δεν είναι ενσωματωμένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενσωματωμένα εννοώ να είναι σερή με το σώμα.
2: Δεν το καταλάβαμε, Μαρία.
1: Λοιπόν, αυτό, το ακραίο κρύο προκαλεί συστολή των αγκιών, γι' αυτό θέλει να βάλετε μία πετσέτα, να μην έρθει απευθείας. Και η εναλλακτική είναι, όπως λένε και οι γιατροί, να μην έχετε στενά εσώρουχα. Και αυτά να βάλετε ένα ειδικό εσωρουχάκι που ρυθμίζει το ψύχος.
2: Mm-hmm. Τέλειο, γιατί δεν φοράγανε, δεν είναι τυχαίο που παλιοί φοράγανε με τους αραγούς.
1: Ακριβώς.
3: Πόσο κάνουν αυτά, για
2: Πόσο κάνουν, πόσο
1: κάνουν καλέ.
2: Να βάλεις
1: ποια καλέ.
3: Εσόρουχα ειδικά δεν είπες.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, τα εσόρουχα, βάλε. Snowballs underwear.
3: Snowballs underwear.
1: Ναι, ναι, ναι. Google ρε το να δεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό παιδιά βοηθάει πάρα πάρα πάρα πολύ. Γενικότερα, μισό λεπτάκι, σας βοηθάει στην αυτοπεποίθηση. Οι άντρες νιώθουν ότι υπάρχει, άκου τώρα τι μπορεί να κάνεις εκείνο το σημείο. Ότι μετά, επειδή τους έχει ανέβει η αυτοπεποίθηση, υπάρχει και καλύτερη επικοινωνία με τη σύντροφό τους, απολαμβάνουν τη στιγμή, αισθάνονται επιθυμητοί γιατί κάτι γίνεται με το ψύχος εκεί πέρα κάτω. Δεν υπάρχει άγχος για την απόδοση. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Λαμβάνουν, λέει, από τον τρόπο τους, γιατί λειτουργεί διαφορετικά και στην συμπεριφορά τους όλο αυτό, ένα αυθόρμητο κοπλιμέντο και νιώθουν πάρα πολύ καλά.
2: Λέει, και... λέει ο Δημήτρης, είμαι γυμναστής και η εφαρμογή πάγου έστω και μέσα σε πετσέτα κατεβάζει, λέει, πολύ παρακάτω από 1,5 βαθμό τη θερμοκρασία στην περιοχή της εφαρμογής.
3: Εγώ, ωραία, γιατί κερδίζουμε.
2: Δεν αμφισβητώ αυτό.
1: Δεν Δημήτρη,
2: Δημήτρη, το τι είσαι γυμναστής τώρα, εσύ κάθεσαι και βάζεις στα
1: παπάκια. Μα ξέρει ο άνθρωπος.
2: Μα ξέρει γιατί βάζει. Για ποιο λόγο να γυμναστείς να βάζει παγάκια στα παπάρια του.
1: Αφού ξέρει για όλα αυτά που
2: γιατί
1: είπαμε.
2: Ξέρει,
1: γιατί το ξέρει.
2: Γιατί το ξέρει.
1: Πες του βρεσί γυμναστή.
3: 35 ευρώ έχει το ένα βρακί πάντως.
1: 35.
3: Ακριβό.
1: Δεν είναι απλό εσόρουχο. Λέει εδώ πέρα κάνει ολόκληρο θέμα. Και γενικότερα παιδιά.
3: Παιδιά,
1: αν
3: άμα δείτε το βρακί πως είναι, έχει ένα τσεπάκι μπροστά, πως είναι τα καγκουρό που βάζουν τα παιδιά, για να βάσει μέσα την παγωκίστη. Είναι τρομερό.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μετά σας έχω την ηλιοθεραπεία ή κόκκινο φως. Αν δεν μπορείτε να τα εκθέτετε, που έχουμε πει για το φυσικό φως.
2: Αν δεν μπορείτε
1: του
2: να
1: ήλιο,
2: τα εκθέτετε στον ήλιο. Αν δεν μπορείτε να εκθέτετε ελεύθερα να πάρει στον ήλιο.
1: Υπάρχουν ειδικέ λάμπες.
2: Υπάρχει κόσμο ο οποίο πραγματικά δεν το κάνει εύκολα να εκθέτει το παπάρι του στον ήλιο.
1: Ναι, αλλά λέει κάνει πάρα πολύ καλό.
2: Αν, ο ήλιο, αυτό που λέει και γιατί είναι, βγάλει τα παιδιά έξω να δει ο ήλιο.
1: Αυτό.
2: Συμφωνώ. Είναι,
1: και για βιταμίνη D.
3: Αντιλιακό βάζει.
2: Βέβαια. Όχι, αν με δείτε κανένα μέρα, πώς το λένε, στον δρόμο, ξετσουτσούνω το και έρθουν και με μαζέψουν για προσβολή τη δημοσία σου, θα πω μαζεύω.
3: Στη θάλασσα εννοεί, Μαρία.
1: Φάνη, θα πας σε ένα σημείο ή πήγαινε, ξέρω εγώ, στη βεράντα σου και δεν μπορεί να σου πει κανεί τίποτα.
2: Στη βεράντα μου, τι, άμα, να βγω εγώ έξω. Καλά, δεν νομίζω.
1: Όχι, παιδιά, ώρες. Επειδή με ρώτησε και ο Δημήτρης, δεν πας σε ώρες που είναι, ξέρω εγώ, 12-3 ο ήλιο το πικρό.
3: Αντιλιακό δεν πρέπει να βάλω, αφού εκεί δεν το έχει δει ποτέ ο ήλιο. Αν με κάψει.
1: Όχι, θα πας ώρες, πήγαινε 8 με 10 το πρωί, ρε παιδί μου, να πάρεις και τη βιταμίνη D, γιατί άμα βάλεις αντιλιακό, δεν μπορείς να το πετύχεις αυτό το πράγμα.
2: Λειτουργεί σαν κεραία λήψη βιταμίνης D. Αυτό λέω. Δηλαδή, αν κάτσεις τον ήλιο και βάλεις απάνω, είναι σαν. Ρουφάει βιταμίνη D, βέβαια.
1: Εννοείται.
2: Ναι, ναι.
1: Αν δεν μπορείτε τώρα, να, καλή ώρα που λες.
2: Ο ύπνος τρέφει τα μωρά και ο ήλιος τα παπάρια, λέει. Για λέγε.
1: Υπάρχουν ειδικές λάμπες κόκκινου φωτός, red light therapy λέγεται αυτό.
2: Στέλνει ο Αλφαμί, φάνη κάνω μονός σε ταράτσες όπως θέλει, ναι.
1: Τέλεια. Και μάλιστα πολλοί influencers που το έχουν χρησιμοποιήσει παιδιά ισχυρίζονται ότι αυτή η υπέρυθρη, η περιώδης ακτινοβολία διεγείρει τα κύτταρα λέει dig. Και παράγουν μάλιστα και περισσότερη τεστοστερόνη.
2: Παιδιά, βέβαια, πρέπει να τα βλέπει ο ήλιος. Εγώ συμφωνώ. Το φως, παιδιά, ο ήλιος δίνει ζωή. Τώρα πρέπει να τα στεί, έτσι. Συμφωνώ εγώ για τη βιταμίνη D και έχουμε όλοι οι Έλληνες. Παρότι είμαστε σε μια ηλιόλουστη χώρα, έχουμε έλλειψη. Το έχω και εγώ σε βιταμίνη D. Εμένα μου το σοκιατός και δεν την πήρα βλάκα.
1: Όχι να την πάρει. Εγώ την έπαιρνα 3 μήνες.
2: Εγώ την έπαιρνα το στόμα, δεν την ξέρω να βάζω.
1: Ναι, τώρα δεν. Ναι.
2: Ναι.
1: Καταλαβες, δηλαδή μπορεί.
2: Δεν ξέρω ότι πρέπει να ανοίξω το κουτάκι να το χώσω μέσα, αν δεν το έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, η βιταμίνη D πάρα πολύ σημαντική. Δεν πάμε τις ώρες που είναι κάθετες η ακτινοβολία, η ακτίνες του ήλιου, έτσι.
3: Εκεί που είπες, 8 με 10 δηλαδή.
1: Όχι, 8 με 10 είναι μια χαρά να πας.
3: Αυτό λέω, πας εκείνη την ώρα.
1: Μπράβο, από τις 12 μέχρι τις 3 και τώρα να ξέρετε καίει από τις 11 ο ήλιος. 11 δηλαδή, ή τώρα που έχει τον καύσωνα. Αφήστε, πηγαίνετε μετά τις 5 ή βγάλετε να λιαστούν μετά τις 5 ή πριν τις 8.
2: Ναι.
1: Ή πριν τις 10.
2: Δεν σου πει να βγεις στον δρόμο.
1: Ρεζι, ναι. Δημήτρη, εδώ μιλάμε ιατρικά.
2: Ναι, προφόρασε. Λέγει ιατρικά μιλά, μόνο συνέχισε.
1: Λοιπόν, παιδιά,
3: εκεί απλώς... τι βάζεις όντως, φανίσαι... Αντιλιακό βάζει τώρα εκεί.
2: Μα τώρα δεν το ήξερα εγώ, τόσο καιρό δεν έκανε. Τώρα που θα.
3: Ρε Μαρία, είναι επίφοβο αυτό που λες.
1: Όχι, ρε Δημήτρη, άμα βγεις τις ώρες που λέμε, δεν θέλει. Αν βάλεις αντιλιακό, πώς θα πάρεις τη βιταμίνη D. Δεν γίνεται η απορρόφηση.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό βγαίνει συγκεκριμένες ώρες, για να μην υπάρχει θέμα.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, παιδιά, ένα άλλο που κάνουν οι άντρες, και φεύγω από εκείνη την περιοχή. Καλά, σε εκείνη την περιοχή κάνουν, και τώρα το λέω πολύ εντάχει, γιατί δεν μου αρέσει, κάνουν και ασκήσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Πέρα από τις Κέγκελ, υπάρχει και ασκήσεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Γυμναστικής, γιατί λέει αυτό διεγείρει. Τα
3: μοφοραγεία
1: και βοηθάει και στην αύξηση της τεσωτερώνης και αυτό, να το γυμνάζετε.
3: Τι εννοείς ασκή, τι ασκήσεις υπάρχουν?
1: Ειδικές ασκήσεις, υπάρχουν και οι Κέγκελ και υπάρχουν και οι απλές ασκήσεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, όλα αυτά.
2: Εντάξει, δεν θα πει.
1: Τώρα τι θες, από τι λεπτομέρειε, Δημήτρη. Κάνε και δηλαδή δεν μπορεί λίγο να βάλει και το μυαλό σου να δουλέψει.
2: Ρε, παιδί μου, άκου να δεις. Τώρα μην να πούμε. Δηλαδή θα γίνουμε περιγραφική και είναι, δεν είναι και ωραίο τώρα γιατί μα ακούνε και μικρά παιδιά. Σου λέει, πώς κάνεις έλξεις, τις έλξεις τι κάνεις.
3: Σηκώνω το βαράκι.
2: Ναι, κάτι αντίστοιχο. Εκεί θα τραβάς. Τράβα μπροστά, τράβα δεξιά, τράβα. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Ξεκίνα να τραβάς, να τεντώνεις.
3: Και αυτό είναι άσκηση.
1: Λέγεται τζέλκινγκ.
2: Ναι,
1: άμα τη βάλεις, θα δεις.
2: Προς διάφορες κατευθύνσεις. Βάλε και ένα χαλάκι κάτω, να είναι σαν πως κάνουν στη γιόγκα. Και ξεκίνα να το τραβάς σε διάφορες κατευθύνσεις. Δηλαδή, λένε ότι καλό είναι ότι να το πηγαίνεις σαν ρολόι.
1: Όχι, να το κρατάς και σταθερά, λέγε μερικά δευτερόλεπτα.
2: Ναι.
1: Είναι βασικό.
2: Αυτό είναι. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Είναι stretching.
2: Ναι, stretching.
1: Stretching.
2: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνα. Και κάτω και στο τέτοιο σου και στα τέτοια σου. Δηλαδή και μετά ξεχωριστά. Τη μία μπάλα κάθε φορά. Μετά μόνο του τον μπροστά.
1: Να βλέπεις.
3: Τι λες, εσύ, δεν το ήξερα.
1: Εντάξει, Δημήτρη, δεν θέλει και πάρα πολύ μυαλό για να το σκεφτείς τώρα. Είπαμε stretching, είπαμε διατάσεις.
3: Και τι σου προσφέρει αυτό.
2: Ξεκίνα από αύριο.
3: Να το κάνω και μόλις στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Τα αιμοφόρα αγγεία λειτουργούν καλύτερα και γενικά όλες αυτές οι ασκήσεις βοηθάνε και στην τεστοστερόνη που είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς τους άντρες, έτσι.
3: Το πιο σημαντικό και πρέπει να κάνουμε και εξετάσεις.
2: Ναι,
1: τι εξετάσεις.
3: Τη τεστοστερόνη. Εμένα μου βγήκε για ένα διάστημα λίγο χαμηλή. Ας πούμε.
2: Ο Μίτσο, ο Δημήτρης που είναι σκορπιός.
3: Ναι,
2: ο σκορπιός.
1: Και χαμηλή τεστοστερόνη.
3: Δεν ξέρεις πόσοι άντρες υποφέρουν.
1: Αλήθεια.
3: Από αυτό.
1: Και τι κάνεις με αυτό όταν βγαίνει χαμηλή.
3: Θέλει άσκηση. Ναι. Και αναλόγως το πόσο χαμηλή μπορεί να είναι, κάποιος μπορεί να θέλει, ρε παιδί μου, και κάποια σκευάσματα με τον γιατρό σου πάντα. Αλλά η άθληση, Μαρία, την ανεβάζει πάρα πολύ. Να. Καλύτερο ύπνο, καλύτερη διατροφή.
1: Βλέπεις αυτό.
2: Τέστο, ε. Μάλιστα. Μ' αρέσει, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Μην ξεκινήσει από αύριο τις ασκήσεις.
3: Τώρα, παιδί μου.
2: Ναι. Όχι τώρα, περίμενα να τελειώσουμε.
1: Καλά, ναι, τώρα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγια φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλασία του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
13: Previously.
14: Στα κουνάβια.
15: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
16: Λέγε
15: μαραγή. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
16: δεν ξέρω. Λέγε το μαραγή.
15: Είναι λες και του έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
17: Σταμάτα.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Λοιπόν,
2: Μαριάντζελα.
1: Μαριάντζελα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσποινής Μαριάντζελα. 1, 2 ή 3, κυρία μου.
3: 1, 2 ή 3.
1: Ναι, ναι.
3: Το 2.
1: Το 2, η Φιλενάδα ή Μαριάντζελα.
4: Το 5.
1: Μαριάντζελα μου, θα παίξω μαζί.
3: Πάμε δυνατά.
1: Περίμενε στην γραμμή σου, έχεις σχεδόν κερδίσει. Μίτσο.
4: Έχουμε Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
5: Καλημέρα, Κουνάβια μου.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. 1 ή 3.
5: 1.
1: Το 1, η φίλη Κωνσταντίνα. Θα παίξει με την Μαρία.
5: Τέλεια.
1: Λοιπόν.
5: Πάμε δυνατά.
1: Λοιπόν, δυνατά, πάμε καλά.
2: Freeze.
1: Εγώ τι έχω.
2: Δεν, το freeze δεν το έχεις εσύ.
1: Τα πάντα έχω.
2: Όχι, δεν το.
4: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να απαντήσει freeze το freeze.
2: Ο Λευτέρης.
1: Όχι, δεν είναι, ναι. Ωραία, εγώ δεν παίρνω καμία βοήθεια.
2: Πάρ' το freeze.
1: Εγώ δεν παίρνω, δεν χαλάω καμία βοήθεια. Λοιπόν, και θα μείνω με τη Μαριάντζελα μου. Με τη Μαριάντζελα μένω. Εσύ με την Κωνσταντίνα.
2: Εγώ με την Κωνσταντίνα, ναι.
1: Λοιπόν, κορίτσια μου, πολύ γρήγορα ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει κάθε μια στη διάθεσή του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις. Σας περιγράφουμε εμείς. Έχουμε τις κλασικές κάρτες του ταμπού που από κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε έχουν και 5 απογορευμένες. Δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο μόριζο παράγωγο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το γνωρίζετε το παιχνίδι, κορίτσια μου.
5: Ναι.
2: Καλέ, μην παίρνετε.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάει η Λεωνίδα πρώτος, η Μαρία με την Κωνσταντίνα.
5: Ωραία.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμες?
2: Περίμενε, ναι. Ναι, ναι. Κωνσταντίνα.
5: Ναι, ναι, φυσικά, πάμε.
2: Λοιπόν, για πάμε με τα κόκκινα,
4: ναι.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είναι?
5: Πρωθυπουργός.
2: Ναι, αλλιώς ανήκει σε. Πώς λέγεται?
5: Πρόεδρος. Βουλή.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι, ακολουθεί μια συγκεκριμένη, λέμε.
5: Πολιτικός. Αυτά... Πολιτικός.
2: Μπράβο. Έχει πάρα πολύ. Είναι είναι λευκό και του δίνουμε σουσάμι.
5: Περιστέρι.
2: Ναι,
4: λευκό,
2: τι.
4: Λευκό,
2: όταν πηγαίνεις στην Αττική Οδό, πρέπει να είσαι μέχρι, όχι, μέχρι 180. Τι είναι, παιδιά.
5: Χιλιόμετρα.
1: Οδός οδήγηση.
2: Οδός οδήγηση.
1: Ναι. Λοιπόν. Μαριάντζελα μου, έχουμε σχεδόν έχουμε κερδίσει ουσιαστικά. Πάμε απλά
2: είσαι
1: για το.
2: Φρίζ τώρα,
1: για το. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
4: Αυτό το
2: τώρα τι έχει γίνει.
4: Α, εντάξει, Μαρία.
1: Ναι, Μαρία.
2: Ντροπή. Ρε, παιδιά, γιατί.
4: Ντροπή. Δεν παίζει για την πλάκα. Εκπροσωπείς κόσμο.
1: Ναι, καλά σου λέει. Είσαι ξεφτυλισμένη.
4: Μια οικογένεια δεν θα πάει, δεν θα γίνει να φάει.
2: Ναι. Παιδιά, μην μου δημιουργήσετε τώρα θέμα. Ντροπή.
1: Πάμε, Μαριάντζελα μου, τα πιο εύκολα 100 ευρώ.
2: Δεν ξέρω τι οδήγηση με την οδό τώρα το έχετε ίδιο εσεί.
1: Τα πιο εύκολα.
4: Το λευκό που είχε αποκορφωμένο στο Περιστέρι, δίπλα από το Γάλλο.
1: Λοιπόν, για πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν,
4: κάσε εσύ.
1: Πάμε. Όχι το μετρό, πες ένα άλλο τέτοιο.
5: Τραμ.
1: Ο άλλο.
5: Τραμ, αστικό, προαστιακό.
1: Το παλιό, το παλιό, το.
5: Ο Καρβουνιάρης.
1: Όχι, το παλιό, το παλιό που δουλεύει με ρεύμα. Και παίρνει από πάνω που έχει δύο μεγάλες κεραίες. Και παίρνει.
5: Ηλεκτρικός.
1: Όχι, ρε, που παίρνει με δύο μεγάλες κεραίες.
5: Κούλης, άλλο.
1: Ωραία, ωραία. Το πατ.
2: Ας, και κερδίσαμε. Θα κερδίζαμε, ρε παιδί μου, άμα δεν έκανε. Θα
1: και πάλι κέρδισε.
2: Κωνσταντίνα.
1: Και πάλι κέρδισε.
4: Κωνσταντίνα, τι, παιδί μου.
2: Όχι, για μένα λέω. Ρε Κωνσταντίνα, σε κατέστρεψα.
1: Και μάλιστα να πούμε ότι κέρδισε η Μαριάντζελα, η οποία μιλάμε για τελείως κομίτης. Δεν βρήκε ούτε μία λέξη.
2: Μιλάμε... Ναι, αλλά σου είπε το Καρβουνιάρη.
1: Ποιο Καρβουνιάρη. Ποιο κάρβουνο είσαι εκεί, κέρδισε. Κέρδισες, καλά. Έπεσε
5: πάνω. Πελοπόννησος.
1: Καλά.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
11: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
12: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
11: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
12: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
11: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
16: Ναι.
15: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα? Κουνιέμαι εγώ.
16: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή Αττική.
15: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Λουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Σήμερα έφερα το δεύτερο μέρος με τα μάντρα. Φάνη, χθες είπα για τα μάντρα.
3: Έχεις ξαναπεί νομίζω.
2: Όχι, τα μάντρα δεν τα έχω πει.
3: Τι διαφορά έχουν τα τσάκρα?
2: Τα τσάκρα είναι τα ενεργειακά σημεία του σώματός μας. Ναι. Τα μάντρα είναι μονοσύλλαβα, μονοσύλλαβες λέξεις, οι οποίες κάνουν επαναπρογραμματισμό και τις χρησιμοποιείς στο διαλογισμό.
3: Ναι. Κάτι έχεις ξαναπεί, σε προσωπικό επίπεδο το έχουμε πει. Ίσως.
2: Ναι, απλά επειδή χθες.
3: Τι να πω,
2: γιατί δεν στα είχα πει, σε προσωπικό σας έχω πει πάρα πολλά. Γιατί αλλά δεν τα θυμάστε. Χθες είχα φέρει μεγάλες προτάσεις.
4: Χαμός έγινε.
2: Σήμερα σας έφερα μικρές προτασούλες. Και σας είπα ότι έχει και μέρος δεύτερο, γιατί δεν μπορούσα να τα πω όλα χθες.
3: Μαρά και σιγά σιγά τώρα έχουμε και μπροστά μας. Εντάξει, καλοκαίρι τελειώνει, αλλά γενικά να έχουμε. Μην τα δείτε και εσύ κατευθείαν όλα. Ξεβράκωμα σιγά σιγά.
2: Ναι, τι να κάνω, άσε με.
3: Σε πιάνουν καλή, σε έχουν βρει καλή και σε
2: πιάνουν. Με έχουν βρει καλή και μου καταλεύονται φουλ. Θα σας δώσω λοιπόν τώρα μονοσύλλαβα και θα σας πω, παιδιά, πώς να τα συνδυάζετε για να φτιάχνετε τη δική σας πρόταση. Απλή. Γιατί χθες ήταν λίγο δύσκολες οι προτάσεις.
4: Εντάξει, αλλά χθες μας έφερες και τις λεξούλες.
3: Παιδιά, αυτά, Κώστα, κάτι ξυπνάκιδες που στέλνετε τα μάντρα είναι μετά την Ελευσίνα και αυτά τα αστιάκια. κόφτε τα, έτσι πάμε.
5: Το κάνει ο Μίτσος αυτό το αστείο χθες.
3: Το έκανε ο Μίτσος χθες αυτό το αστείο. Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Εσύ το έκανες το μάντρα σήμερα που. Μάλλον χθες βράδυ.
4: Το έκανα χθες και έγινε χαμός είδες εδώ.
2: Όχι, παιδί μου, λέω στο σπίτι σου που είπαμε.
3: Τι έκανες?
2: Ο σκοπός είναι να κάνεις το σπίτι.
3: Έκανε μάντρα στον αέρα.
4: Ναι. Δεν είναι δύσκολο, παιδί μου, τι θα κάνεις.
2: Ναι, τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες οδηγίες προφοράς πριν δώσω τα μάντρα. Το μυστικό είναι στο μη. Ο ήχος δεν σταματάει απότομα, είναι όπως το έκανε ο Δημήτρης στο μη. Πρέπει να βγαίνει σαν βουητό μέλισσας μέσα από τη μύτη, να είναι ειρηνικό.
3: Έκανες ίδιο πράγμα χτες.
4: Μάλλον, για
2: δηλαδή το ομ, κάντο λίγο να διοφάνεις γιατί έλειπε.
4: Κοίτα. Ομ.
2: Κάνε και το stream.
4: Stream.
3: Εντάξει, ωραία. Και.
2: Λοιπόν, πάμε να σας δώσω, παιδιά, τώρα μικρές λεξούλες για χρήμα, φθονία, τύχη. Είναι το SRIM, απόλυτος ήχος για πλούτο, φθονία και ηλική ευημερία, το BRIZI, ήχος για προσέλκυση οικονομικών ευκαιριών και πλούτου, και το CLIM, που χρησιμοποιείται για την έλξη υλικών αγαθών και επιθυμιών.
3: Τα αστεία γίνανε τύπου μαντραπίδα, γίνανε χθες.
4: Αυτά δεν γίνανε.
2: Όχι, δεν γίνανε αυτά.
4: Μπορείς να κάνεις σήμερα.
2: Για σχέσεις, αγάπη και έλξη είναι το CLIM, που είναι το ισχυρότερο μάντρα.
4: Κλιμ,
2: το ισχυρότερο. Το χουμ για προστασία της σχέσης και διώξιμο της αρνητικής ενέργειας. Και το γιαμ είναι ο ήχος του τσάκρα της καρδιάς και ανοίγει την πόρτα στην ανιδιοτελή αγάπη. Να σου έρθει. Για δύναμη, επιτυχία και προστασία είναι
4: αυτό.
2: Το χρήμ.
3: Χρήμ.
4: Αλίμονο. Ποιο θα έπαιρνε.
3: Όχι, περιμένει λίγο.
2: Δημιουργική δύναμη, ηγεσία, αυτοπεποίθηση, ξεπέρασμα εμποδίων.
3: Μου θυμίζει. Τέτοιο ρε. Τα βρύλια και τα βρυλίσια. Υπάρχει μάντρα που λέγεται χρήμ.
2: Παιδί μου, ναι, υπάρχουν πολλά. Και αυτό το λες 20 λεπτά. Ιδανικά, ξεκινά από τα 2 λεπτά το πρωί και 2 λεπτά το βράδυ και το φτάνει 20 και 20.
3: Έχει να κάνει, ξεκινά τα αρχικά. Ή έτυχε να λέγεται χρήμ.
2: Όχι, παιδί μου, είναι, τα έχουν βγάλει.
4: Οι γκουρού.
3: Ναι.
2: Το γκαμ.
3: Χρήμ, τώρα το υπόθηκε αυτό.
4: Και το κλίμ.
3: Το κλίμ, γιατί είναι.
2: Το κλίμ είναι το ισχυρότερο μάντρα για έλξη. Τι air condition, ωραία. Έρωτα, μαγνητισμό και αρμονικές σχέσεις.
3: Αρμονικές.
2: Αρμονικέ

0: σχέση. Είναι πολύ ισχυρό μάντρα. Σας είπα το χρήμα. Το γκαμ.
1: Κλαψ γλίμ, λέει. Ναι, λέγε.
2: Για πες για τον γκαμ.
0: Ήχος για την αφαίρεση κάθε εμποδίου και την έναρξη νέων επιτυχημένων σχεδίων. Mm-hmm. Και το RAM για προσωπική δύναμη, κίνητρο, ενέργεια και δυναμισμό.
1: Θέλει να πάρει ένα μηχανάκι ο φίλος ο Άλεξης. Λέει να πω Yamaha.
0: Του άρεσε.
1: Ναι.
0: Για γενική ευθυγράμμιση και διαλογισμό είναι ο κοσμικός ήχος για ειρήνη, σύνδεση, πνευματική διάβγεια, το OM.
2: OM.
0: Ακριβώς.
2: Το κλασικό το OM.
0: Μπορείτε όμως να φτιάξετε, παιδιά, και συνδυασμούς. Δηλαδή μπορείς να πάρεις το OM, να βάλεις το SRIM και το CLIM και να κάνεις μάντρα OM SRIM CLIM.
2: Εντάξει, τέλειο.
1: Μάνα και τρελή, τελείω. Είναι για μέσα, μα. Είναι, δηλαδή,
0: εγώ θα ξεκινήσω.
1: Θα έρθουν με ρόμπα αυτή την άσπρη.
0: Δεν έχω βρει το. Πρέπει να βρείτε, παιδιά, το μάντρα που σας κάνει κλικ, έτσι, μέσα σας. Εγώ αυτό τώρα θέλω να το ξεκινήσω. Πες το.
2: Εγώ, λίγα
0: OM SRIM CLIM, αλλά θέλω με το μη, γιατί θέλει το ρηνικό.
2: Οκ, okay, να ξεκινήσουμε. Oh. Όποια σειρά θέλω ή.
0: Όχι, αυτή είναι η σειρά τώρα. Είναι το OM SRIM CLIM, δηλαδή είναι.
2: Εσύ δεν ξέρω τι σειρά θέλω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ό,τι σειρά θέλεις από αυτά που σας έδωσα να επιλέξετε. Το OM είναι ισορροπία. SRIM το χρήμα και CLIM έρωτα σε
1: αυτήν. Χρήμα, όχι SRIM.
0: SRIM και CLIM.
2: Το χρήμα είναι,
0: το stream, είναι και το SRIM. Το χρήμα είναι άλλο.
1: Το χρήμα είναι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: SRIM, CLIM.
0: CLIM, CLIM, CLIM. Αυτό λοιπόν το λες για 2 λεπτά συνέχεια. Ή από μέσα σου ή απ' έξω σου.
2: Α, συνέχεια.
1: Oh,
0: ναι, ρε Δημήτρη, δεν είναι μία φορά γιατί πρέπει αυτό.
1: Ρωτάει ο Κώστας, τι λέει η μαντάμ.
0: Γιατί πρέπει να φύγει το μυαλό από οτιδήποτε άλλο και να επικεντρωθεί μόνο σε αυτό.
1: Ναι, αυτό θα το πετύχει συνέχεια.
0: Έχω κι άλλο. Ιδανικό για το πρωί που διώχνει τα εμπόδια της ημέρας και δίνει ηγετική αυτοπεποίθηση.
2: Ωραία,
1: εδώ
2: αυτό. Είσαι.
1: Εδώ, το λέω εγώ, θα το πω.
0: OM GAM HRIM. Αλλά με το μη πρόσεξε. OM GAM HRIM. Πάμε.
2: Αγαπημένα σου, σου είχαν και το γκάμ και το χρήμ.
1: OM GAM HRIM SGRUM.
0: Δεν θα το λες έτσι.
1: OM GAM HRIM.
0: Ξανά.
1: OM GAM HRIM. Μου πρέξες τα αρχιδί.
0: Όχι.
1: GAM HRIM.
0: Αυτό το λες λοιπόν, ιδανικά πρέπει να φτάσεις να το λες 20 λεπτά το πρωί.
2: Περιμένει, είναι πολλά.
0: Παιδιά, δουλεύει σας λέω.
1: Εγώ
0: και 20 λεπτά το βράδυ.
1: Την εμπιστεύομαι εγώ τη Μαρία.
0: Και υπάρχει και το άλλο που είναι η πιο δυνατή αλυσίδα αποκλειστικά για οικονομική αυθονία και τύχη. Να, είναι το SRIM BRIZI.
1: Αυτό ακούγεται γαλλικό, ωραίο.
0: SRIM BRIZI.
2: Αυτό ναι. Γιατί δεν τελειώνει σε μη και δεν τελειώνει σε ή.
1: Δεν έχουν όλα τα
0: ίδια. Δεν είναι όλα το ίδιο.
1: Μητσοτάκης σου επιδόσει όλα τώρα. Δηλαδή,
0: καλά σου λέει, ρε Δημήτρη.
1: Εντάξει, έχει πάει η μαλακία μου γόνατο.
0: Λοιπόν, ναι. Πώς το είπα, SRIM BRIZI.
2: SRIM
1: BRIZI.
0: Από αυτά που σας έδωσα, μπορείτε να κάνετε συνδυασμούς. Δηλαδή, σας έδωσα το γκάμ που είναι για αφαίρεση εμποδίου. Μπορείτε να κάνετε OM GAM SRIM.
2: Μπορούμε να τα πούμε κιόλα. OM GAM SRIM CLIM BRIZI.
0: Αν σου κάνει κλικ, μπορείς να το πεις, βέβαια.
1: Μητσό, σταμάτα να γελάς, ναι.
0: Λοιπόν, μπορείς να πεις. Δηλαδή κάνετε τους συνδυασμούς.
1: Αν θες, λέει, να είναι όλα καθαρά, λες clean. Όχι, ρωτάτε τα παιδιά πρέπει.
0: Λοιπόν, αν παιδιά θέλετε να κάνετε, δηλαδή ό,τι σας κάνει κλικ, εγώ σας τα δίνω, μπορείτε να πείτε το άλλο τώρα. Ήχος γνώσης, σοφίας και τεχνών. Ιδανικό για καλλιτέχνες, για όσους θέλουν έμπνευση. Είναι το AIM.
2: Α, υπάρχουν κι άλλα.
0: Ακριβώς. Είναι το AIM. Είναι το XRAUM, δυναμικός ήχος που λειτουργεί σαν ασπίδα.
1: Αυτό μου θυμίζει από κόμικ σφαλιάρα, ρε. Που είναι ο Batman και κάνει XRAUM.
0: Αυτό είναι και ενάντια στο κακό μάτι, παιδιά, και τις αρνητικές σκέψεις.
1: Μην σου λέω να σου ρίξω μία για το κακό μάτι.
2: Όχι, όχι.
1: XRAUM. Και περνάει ένα μηχανάκι, το ακούω πίσω.
0: Εντάξει, μην σας
2: πω.
0: Θέλετε να σπάσετε το μπλοκάρισμα και να διώξετε την κακή ενέργεια
1: από τον χώρο. Ναι, θέλω, θέλω.
0: Πατ. Λέτε το πατ.
1: Ρίση, αυτά τα, πώς το λένε, τα πατ-κατ, τα έχουμε πολύ στο χωριό μου. Δηλαδή,
0: τι για το χωριό σου.
1: Ρε παιδί μου, εμένα η δική μου και γενικά τώρα, φαντάζομαι το κάνω σε πολλές περιοχές. Είναι, έλεγε ο θείος μου. Και είμαι, λέει, πάω στο, ανεβαίνω στο κτήμα, βράδυ τώρα, και στα 3 μέτρα μου πετάγεται ένας λαγός, πατ, πατ, πατ. Ή λέει μετά, και κάνει μια παφ και ανάβει τα φώτα. Έχουν αυτά τα παφ πατ.
0: Πώς μου έκανε τα μάντρα παφ και πατ με τους λαγούς και τα φώτα, εντάξει.
1: Και υπάρχει και το καπάουμ.
0: Τι είναι το καπάουμ?
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτή είναι ήχη για ξύλο, ρε παιδιά. Ναι. Τα καπάουμ, παουμ,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Για λοιπόν, βαθιά πνευματική και σωματική θεραπεία. Χάουμ. αποτοξίνωση, θέλετε σωματική αναζωογόνηση, όλα αυτά. Βαμ. Δημήτρη, βαμ. Γύρωση. Αισθάνεστε, ρε παιδί μου, ότι δεν νιώθετε ασφάλεια, σταθερότητα.
1: Ναι, ναι, αισθάνομαι. Είστε...
0: Λαμ.
1: Λαμ.
0: Μπορείτε να βάλετε έναν άλλον ήχο. Δηλαδή, aim cream om. Aim cream om. Για συγκέντρωση, δημιουργικότητα και πνευματική διάβια. Ή να βάλετε για καθαρισμό αύρα, διώξιμο του στρες μετά από μια δύσκολη της μέρα. Om ξράουμ πατ.
1: Ξράουμ. Ξράουμ.
0: Για υγεία, ευεξία, χαλάρωση. Ομ, χαουμ, βαμ. Έχετε επιλογές.
1: Αυτό έχω καταλάβει και Μαρία.
0: Έτσι.
1: Μαρία, δεν ξέρω τι να πω. Παιδιά, σήμερα δηλαδή έλειψα μια μέρα, βάζω τα κλάματα. Γιατί η Μαρία.
0: Δεν ήταν πολύ ωραίο τώρα αυτό.
2: Πάρα πολύ.
0: Μαρία, με τα μάντρα.
1: Μαρία. Άρε, Λαμπρόπουλε. Πώς ξεσκέφτομαι εσύ. Πόσα ταλέντα έχω βγάλει σε αυτό. Δηλαδή, η Μαρία τώρα το περίμενε τώρα. Τη Μαρία τώρα. Δηλαδή, ποιος χαγιάται και ποιος. Τι τώρα να μου πει ποιος εμένα τώρα εδώ πέρα. Man's the rugby τώρα. Δηλαδή, πετάω Δημήτρη Μπουλίνη εκεί έξω στον κόσμο. Τρελαίνονται όλοι και τώρα πετάω νέο πυρηνικό όπλο Μαρία Ένεσλη.
0: Τους δίνουμε τώρα πολλά.
1: Ένα 20%.
0: Τους δίνουμε γνώση τώρα εδώ πέρα και ξέρεις πώς θα πληρώνουν αυτά.
1: Δεν ξέρω αν θα τα πληρώνουν. Φίλες και φίλοι. Ναι, πλέον παιδιά θεωρώ ότι έχω ξεπεράσει τα ενταπάνια. Αν με ακούει για ενταπάνια, δεν.
2: Δημήτρη, δεν έβγαζε παρατράγουδα.
0: Βρε, τι είναι παρατράγουδα,
1: όχι,
0: είμαστε.
1: Ρεσίκα, με αυτό λέω, εμείς το έχουμε κάνει αυτό.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Τι κάνεις?
1: Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ακούστε.
1: Άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΐ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Κουναβίζιον. Έλα, θα μου καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Μαρία Κάλλας.
4: Α, ποιο. Γεια
3: σας. Είμαι ο Θάνος Σανκάλλας.
4: Ποιο θα μας πεις.
3: Το Άβε Μαρία.
4: Άβε Μαρία. Πού πήγε.
5: Πού είσαι, παιδί μου.
2: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
4: Πήρες το μικρόφωνο.
5: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
4: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
2: Φεύγει από το μικρόφωνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους αφήσεις.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε πέντε, δώσε
2: τρία.
3: Πόρτα.
4: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε.
5: Ευστρατεία,
4: καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Ευστρατεία μου, να σε λέω ευστρατεία ή έχεις κάποιο πιο σύντομο?
6: Στρατούλα, αν είναι πιο εύκολο.
4: Ας πάμε με το ευστρατεία, ας πάμε με το ευστρατεία. Ευστρατεία μου. Ηλικία, επάγγελμα, μικρό μου παιδί.
6: Είμαι 29 και είμαι εκτεικιακά. Με απασχολεί μια μπέμπα 8 μηνών.
4: Καλά.
5: Να σου ζήσει.
4: Να σου ζήσει και είναι μία. Φαντάσου να ήταν δύο, α πω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
6: Είμαι.
4: Ευστρατεία μου, θέλω να μου πεις τρία ρήματα που περιγράφουν ήχους ζώων εκτός από το γαυγίζω, νιαωρίζω και λαϊδό.
6: Βελάζω,
4: ναι.
6: Μουγκρίζω.
5: Έλα ρε εσύ.
4: Βρυχά με χλιμιντρίζω. Κοντά ήσουν, να έχει κι άλλα.
5: Έχουμε λοιπόν, Γιάννη.
4: Γιάννη.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 30, οδοντίατρος.
4: Οδοντίατρος, πώς πάει, πας στο γραφείο τώρα, πας να...
7: Τώρα, πάω να ξεδοντιάσω.
4: Για κανένα κουφάλα, μάλιστα. Τι λέει, πώς πάει το επάγγελμα, δεν πλέουν τα δόντια σου ακόμα,
7: Χαλάνε δόντια, ξέρει.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ, Γιάννη, συγγνώμη τώρα. Αυτό το πράγμα που οι οδοντίατροι αυτή τη στιγμή είστε απέναντι από τις εταιρείες οδοντόβουρτσών και οδοντόκρεμων. Δηλαδή, θα σου πω ότι αν πείσετε κάποιον να πλένει τα δόντια του, θα έχετε λιγότερη πλατεία, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, ρεαλιστικά λέω. Δηλαδή, για ποιο λόγο έρχονται πολλές εταιρείες και θέλουν να διαφημιστούν μέσα από εσάς, αφού οι εταιρείες της οδοντόκρεμας και της οδοντόβουρτσας, αν ο κόσμος έπλαινε τα δόντια, δεν θα είχατε λιγότερο κόσμο.
7: Πιάνεις πάρα πολύ διάβαση τώρα και δεν είχα προετοιμαστεί αυτό.
4: Όχι, δεν στο λέω. Το λέω μια παρατήρηση κάνω. Αυτό λέω. Δηλαδή, γιατί συνήθως λένε συμβουλευτείτε, λέει η εταιρεία οδοντόκρεμας, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
7: Ναι, εντάξει, εξαρτάται τώρα. Υπάρχουν οδοντόκρεμες για... και οδοντόκρεμες για οτιδήποτε χρειάζεται τώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
4: Ναι. Ναι. Υπόπτω πάντως, δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει μεταξύ σας.
5: Το μπλόκαρες ρε εσύ.
4: Έλα φίλε οδοντίατρε, έλα τρα, τι είσαι οδοντίατρος, έλα, σοβαρέψου, σοβαρέψου, τι εξπρόσου,
5: Πώς τον έπαιξε έτσι ρε εσύ.
4: Δεν τον έπαιξε, ρε εσύ, το είχα πάντα απορία με τους οδοντίατρους και τις, δηλαδή παντού, λέει οι οδοντόκρωμα, τάδε οδοντόκρωμα, τη συνιστούνε τάδε οδοντίατροι. Μα ρε φίλε, άμα τέτοιο οδοντίατρος, δεν θα έχει πελατεία μετά, ναι παρακαλώ.
5: Γιώργο.
8: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιώργο, έχω δίκιο ή άδικο?
8: Ωραία,
4: τα λέμε, Γιώργο. Έλα, μόλις ακούσει την. Α, καλά, εντάξει, ωραία. Είναι σαν να βάζεις γιατρό να σου, πώς λένε, να σου διαφημίζει ταβέρνα με παϊδάκια. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, πείτε μου, κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ρε τον οδοντίατρο. Πουλάκια μου.
5: Έχουμε. Ποιον έχουμε?
4: Ναι.
5: Έχουμε Φίλιππο.
4: Φίλιππε.
9: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα, Φίλιππε. Τι δουλειά κάνει εσύ?
9: Στην κυβερνοασφάλεια είμαι, με είχες κλείσει την προηγούμενη φορά,
5: πες το να σε ξανακλείσει.
4: Κυβερνοασφάλεια, πάρε εσύ, με τον οδοντίατρο δεν έχω δίκιο?
9: Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Ναι, είναι σαν...
9: δουλειά χάνουνε.
4: Είναι σαν να μου διαφημίζεις εσύ, πώς το λένε, πρόγραμμα για ιούς. Ότι, πώς λέγεται, software για ιούς. Εσύ δεν θες πρόγραμμα.
9: Πραγματικά.
4: Είσαι μεγάλος, αγόρι μου. Πάμε να παίξουμε κατευθείαν, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι?
9: Είμαι 25.
4: Α, τώρα εξηγούν όλα. Πες μου. Λοιπόν, αυτός είναι ακροατής μας. Πες μου τρία ουσιαστικά που είναι αρσενικά στον ενικό και γίνονται ουδέτερα στον πληθυντικό.
9: Καλημέρα.
4: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
5: Τζίνα.
4: Τζίνα μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
4: Έτσι, να για λέγε τώρα, είμαι τρελός ή απλά κατά τα σκέφτομαι και τα αναλύω όλα?
10: Όχι, απλά είσαι τρελός.
4: Α, ωραία, ευχαριστώ.
5: Η χθεσινή Τζίνα είσαι.
4: Τζίνα μου, τι...
10: Η χθεσινή, ναι.
4: Σήμερα δεν παίζεις. Επόμενος. Η χθεσινή Τζίνα. Επόμενος. Δεν παίζετε κάθε μέρα ίδιοι. Προχώρα, πάμε. Επόμενος. Μπράβο που τουλάχιστον είπες την αλήθεια και σε έκλεισα.
5: Ήταν κυρία.
4: Δεν ήταν κυρία, εγώ την έκλεισα. Κυρία θα ήταν αν δεν έπαιρνε τηλέφωνο.
5: Ανώμαλος ο Κρατής, που είναι, έχει καιρό να φανείρες.
4: Το πιάσαμε.
5: Ρε Κωνσταντίνε, στείλε ένα μήνυμα αν είσαι εδώ.
4: Κωνσταντίνε, στείλε ένα μήνυμα αν είσαι. Ή ο ανιψιός του, θυμάσαι.
5: Και ανιψιά. Α, ναι, ανιψιά και ανιψιά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, είναι η.
4: Ποιον έχουμε, έλα φίλε το όνομά σου.
2: Αρτέμις,
3: νόμιζε η Άρτεμις.
11: Έλα ρε Αρτέμι, αγόρι μου. Έχεις αγαπημένο, αγαπημένο.
2: Είχαμε βρεθεί και στον Παπαέλη, να θυμάσαι.
11: Στον Παπαέλη, να θύμισε μου.
12: Τι κάνεις ρε φάνε τα βράδια.
2: Κάναμε την κοπή της πίτας.
11: Α, πού το θυμίσεις, στον Παπα... Πω!
3: Είναι χρόνια πίσω.
11: Έλα ρε εσύ, πόσα χρόνια πίσω τώρα με πας τώρα. Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό, έλα ρε. Ούτε θυμάμαι. Τι λέει, τι πώς πάει, υπάρχει εταιρεία ακόμα.
2: Κάτι γίνεται.
11: Τα φιλιά μου να δώσω στα παιδιά εκεί πέρα. Λοιπόν, άρα δουλεύεις και εσύ στον τομέα της
2: της υγείας. Στα ορθοπαιδικά. Αλλά είναι μάγκες οι οδοντίατροι αυτοί.
11: Ναι, ρε εσύ.
2: Και από τους ασθενείς και από τις εταιρείες.
11: Ρε εσύ, γι' αυτό σου λέω τώρα. Είναι κάτι παίζει εκεί πέρα. Γιατί όταν μπαίνεις σε ένα οδοντίατριο, σου έχει απλωμένες και τις οδοντόβρες και τις οδοντόκρεμες. Και λέω εγώ τώρα, κάτσε τώρα, ρε γάμο το. Τι γίνεται τώρα, αυτό θέλει να πλέον τα δουλειά. Δηλαδή μου λέει και ο οδοντίατρος ο δικός μου.
3: Ναι.
11: Μου λέει, όσο δεν μπαίνεις τα δουλειά σου, μου λέει θα σε έχω πελάτη. Μα μου το έλεγε από παλιά, ξέρω εγώ. Αλλά μάλλον μήπως δεν θες να πλένω τα δόντια μου για να με έχεις πελάτη.
2: Λέει πως σου πουλάει και τις οδοντόκρεμες τις δικές από το ιατρείο και δεν είναι και τόσο καλές.
11: Εμένα μου έχει πει, μου λέει πλένε τα δόντια σου, μου λέει όπως να είναι, μου λέει. Αλλά μου έχει πει το πιο σημαντικό, μου λέει να ξέρεις, μου λέει και από το πλήσιμο δοντών ποιο είναι.
3: Ποιο?
11: Για το δικό μου τύπο δοντιών. Μου λέει τα μεσοδόντια.
3: Ποια είναι τα μεσοδόντια?
11: Τα μεσοδόντια είναι αυτά. Εγώ επειδή ρε παιδί μου έχω ανοίγματα περίεργα στα δόντια μου, είναι βουρτσάκια μικρά, μητρά.
3: Α, ναι, αντί για το δοντόνι με λε, τα μικρά.
11: Αυτά μου λέει μπαίνουν, μου λέει πιο σημαντικά και από το βούρτσιμα μου κάνει.
3: Αλήθεια.
11: Ναι. Λοιπόν, έλα φίλε, έχει πιάσει την κουβέντα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο?
2: Εγώ να παίξω, όχι.
11: Γιατί παίρνει τηλέφωνο?
2: Εσύ με πήρατε.
3: Εσύ αφού μαζί μα πήρε.
11: Ρε είσαι γκασμάς ρε, κλείσω να σε είχα χαιρετήσει και στο Παπα Έλληνα. Είναι δυνατόν, πάμε, επόμενος. Παρακαλώ, τα μεσοδόντια φίλε. Άκουνα, ξέρω μου πουλάει φούμαρα τώρα και τα παίρνει από τα μεσοδόντια. Που ξέρω και εγώ τι γίνεται. Έχω δώσει λεφτά σε μεσοδόντια, βουτσάκια, χου, φουλ.
3: Δεν σε ανατριχιάζουν λίγο αυτά τα μεσοδόντια?
11: Τι?
3: Δεν σε ανατριχιάζουν λιγάκι?
11: Όχι, μ' αρέσει.
3: Το έχω πει σαν
11: εσύ, εγώ που είναι τα ανοίγματα, τι να κάνω. Αλλά τώρα σκέφτομαι τώρα, άκου να δεις τώρα τον κυράτα.
3: Πάρε τον Αλέξανδρο, ο οποίος δεν το ξέρει και το παιχνίδι, να ξέρεις, και θέλει να παίξει.
11: Μεσοδόντι, ναι.
12: Πρώτη φορά μας ακούει.
3: Πρώτη φορά, Αλέξανδρε.
13: Όχι, καλημέρα.
11: Αγόρι μου, πού είσαι?
13: Καλημέρα, Φάνη. Είμαι στο σπίτι.
11: Τι λέει, τι κάνεις, άνεργος?
13: Όχι, απλά δεν έπιασα ακόμα.
11: Ναι, με τι ασχολείσαι, φίλε μου?
13: Άμα σου πω θα με κλείσει μάλλον.
11: Δεν σε κλείνω ρε, σταματήστε. Με έχετε πάρει με κακό μάτι.
3: Τι δουλεύω?
13: Δουλεύω.
11: Τι έγινε?
13: Κάτι ακούω, Uno Momento, συνδρομητές και τέτοια.
11: Δεν ξέρω.
3: Ναι, μήπως είναι το άλλο.
11: Χρωστά σε κανένα τράπεζα?
13: Ορίστε.
11: Χρωστά σε κανένα τράπεζα, λέω. Δεν
13: έχω. Όχι, δεν χρωστά που δεν έχω καθαρό μέτωπο.
11: Ωραία, για πάμε. Με τι ασχολείσαι?
13: Δουλεύω σε εταιρεία κοινοχρήστων.
11: Γιατί να σε κλείσω, ρε φίλε?
3: Α, που βγάζετε κοινόχρηστα.
13: Ναι, και τέτοια.
11: Έλα, εντάξει. Έχουν πάρει εδώ πέρα άλλοι και άλλοι κοινόχρηστα. Μια χαρά εδώ. Έχετε σώσει. Εγώ παλιά θυμάμαι τα κοινόχρηστα τα βγάζαν στο χέρι. Πάλι καλά που υπάρχουν. Για πες μου κανένα αστείο σκηνικό από εκεί πέρα. Τι έχετε δει? Ρε, εσύ, αυτό με το ακοινόχρηστα πάντως. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιο δεν πληρώσει τα κοινόχρηστα που τα επιβαρύνεται η πολυκατοικία, τι βλακία είναι αυτό?
13: Ότι εσύ... Δεν επιβαρύνεται η πολυκατοικία, δεν πάει ακριβώς έτσι.
11: Τι δεν πάει ακριβώς έτσι? Εγώ είχα νικάρι στο σπίτι μου. Που είχε να πληρώσει 2 χρόνια κοινόχρηστα. Όχι, είναι κάτι
13: τέτοιο. Επιβαρύνεσαι εσύ μετά. Ο ιδιοκτήτης, εν πάση περιπτώσει.
11: Όχι, δεν καταλάβεις τι γίνεται. Άκου, αρέσει μια περίπτωση τώρα. Στο σπίτι μου, στην πολυκατοικία που μένω. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης νίκησε το σπίτι του σε κάποιον. Αυτός ο κάποιος είχε να πληρώσει κοινόχρηστα 2 χρόνια.
13: Ναι.
11: Δεν τα πλήρωνε ούτε ο ενοικιαστής, ούτε ο ιδιοκτήτης.
13: Όμορφα.
11: Και αναγκαστήκαμε
13: να. Τι? Όχι, τίποτα, πες μου.
11: Αναγκαστήκαμε να πρέπει να τους πάρει η πολυκατοικία δικαστικά.
13: Δικαστικά.
3: Και τελικά.
11: Παιδιά, αν πας δικαστικά, καλά, χέσαι ψηλά
3: και ποτέ δεν είναι.
11: Ποτέ δεν είναι τέτοιο.
13: Βγαίνει η διαταγή μετά, θα πληρωθούν όπως και να
11: έχει. Για και πότε, ρε μαλακά. Όταν. Να είμαι ζωντανό εγώ.
13: Ότι επιβαρύνει την πολυκατοικία τα έξοδα τα δικαστικά. Δεν θα πληρώσει εσύ τα κοινόχρηστα του αλλού.
11: Τι λες, αγόρι μου, εγώ για να.
13: Εγώ τι λέω.
3: Μα πώς θα προχωρήσει άμα δεν τα πληρώσει?
11: Ρε,
12: θα του πει τη δουλειά του.
13: Μισό, άσε κανέναν άνθρωπο να μιλήσει. Λέγε. Βγαίνει διαταγή και πληρώνει αναγκαστικά ο ιδιοκτήτης, αλλιώς βγαίνει το σπίτι σε πληστηριασμό.
11: Ναι, ρε, αγόρι μου, βγαίνει σε
13: πληστηριασμό. Εσύ, σαν συγκάτοικος, το μόνο που θα επιβαρυνθεί θα είναι τα δικαστικά έξοδα για να γίνει αυτή η διαδικασία.
11: Σύμφωνα, γλυκό μου παιδί, σύμφωνα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
12: Ωραίος διάλογος.
11: Ναι, πολύ όμορφα. Θύμισε με το όνομα σου.
3: Αλέξανδρε.
11: Για να μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ρε Αλέξανδρε, τα τρέχοντα ενίκια, ποιος θα τα πληρώσει για να μπει πετρέλαιο, να.
13: Άλλο τα ενίκια.
11: Όχι τα ενίκια, ρε, τα έξοδα τη κοινότητα, τα κοινόχρηστα, για να τρέξουν, να πληρωθεί αυτός που πλένει τη σκάλα.
13: Θα τα πληρώσετε οι υπόλοιποι.
11: Αντέγια! Κολόπεδο! Αυτό σου λέω, άμα είναι βρακερατά, μετά από 5 χρόνια να βγει η δικαστική για να του πάρει το σπίτι, χέσε με. Θα έχουν περάσει 30 χρόνια, τι να κάνω.
14: Να περιμένω εγώ δηλαδή να του πάρουν το άλλο το σπίτι για να, για να πάρω από δικαστικά έξω. Είσαι κασμάς, αυτό σου λέω. Μα είναι δυνατόν ρε παιδιά, με τρελαίνει. Μα τον αφήνω να μιλήσει και να εκτεθεί. Ναι, βγαίνει σε πληθυριασμό, του παίρνουν το σπίτι, του κάνουν τέτοιο. Χαιρόπολη, Χαιρόπουλος. Μετά από 30 χρόνια. Ναι.
15: Εδώ είναι.
16: Από τα πιο ωραία αντιγιά.
14: Ναι, έλα.
17: Είναι χρήματα τα οποία θα τα πλήρωνε ούτω ή άλλω.
14: Βγάζει το κι άλλο, Κλειστονά.
15: Άκου
14: τι λέει ο άλλο, θα τα πλήρωνε ούτω ή άλλω. Με εκνεύρισε. Άκου να δει.
16: Έχουμε τον Κωνσταντίνο.
14: Ναι, ναι. Άκου, παιδιά, ναι, όπω τα λέει είναι ο Αλέξανδρο. Αλλά αυτό μέχρι να πα δικαστικά έχουν πέρασει 30 χρόνια. Άμα να πληρώνουμε 30 χρόνια για να τα δεν βγαίνει η δουλειά. Πάμε, μην με τρελαίνετε.
16: Κωνσταντινέ.
17: Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
14: Έλα, καλημέρα, φίλε, τι κάνει.
17: Καλά, είμαι εδώ.
14: Δεν βλέπει να ακούσει γίνεται, μα τρελάνε, ρε φίλε. Εντάξει,
17: ο τύπο έχει δράσο.
14: Μα δεν είναι δράσο, πάρα να κάνει τον έξυπνο. Λοιπόν, λέει
17: τώρα. Παλιά τα λύναμε στο χέρι όλα.
14: Χαρτιά. Ναι, ναι. Παιδιά, όλα αυτά σωστά τα είδε το παιδί. Αλλά θα πρέπει να είναι 30 χρόνια για να, να δικαιωθεί. Και εγώ επίση δεν θέλω να πάρω το σπίτι κανένα. Δηλαδή μετά είναι και αυτό. Δηλαδή σου λέει θα το, βγάλω το σπίτι, να, θέλω εγώ να τον αφήσω τον άλλον στο νίκη. Παιδιά, μπλέκεται μετά. Είναι να μην μπλέξει. Γιατί όπω είναι η νομοθεσία εδώ πέρα. Δε, και τι θα πάω να του πάρω. Για ένα μικρό ποσό πάω να του πάρω το σπίτι. Γιατί πάρουν και ηθικά μετά. Μ' ακού, φίλε. Μ' ακού, μωρέ!
17: Να περιμένω να φύγω.
14: Όχι, ναι. Έλα,
15: μάλλον φύγε.
14: Λοιπόν.
15: Συμφωνεί, ρε παιδί μου,
14: εντάξει. Αλλά κι αυτό έχουν βάλει να κάνει τέτοια δουλειά, Αλέξανδρε! Γιατί είσαι Ελληνό!
17: Καλά τα λέει ο Φάνη.
14: Αλλά για κλείσει, ρε βλακά. Θα με ερωνευτεί πρωί-πρωί.
15: Δεν σε ερωνεύεται, συμφωνώ.
14: Με ερωνεύεται. Λοιπόν, σούπα, φυσικά γι' αυτό δουλεύει τα κοινόχρηστα. Καταλαβαίνει γιατί δουλεύει τα κοινόχρηστα. Γιατί είσαι κατόψυχο. Γι' αυτό είσαι, κάτι τέτοιου βάζουν και δουλεύουν στα κοινόχρηστα. Ναι,
15: καλά,
14: παρακαλώ.
15: Δημήτρη.
14: Μαράντα, άσυ και.
15: Πάμε. Δημήτρη.
17: Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
15: Ποιο είναι.
18: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Φάνη.
14: Α το διάλογο και εσύ.
16: Όχι, ρε, όχι.
14: Α το λιγότερο.
16: Δεν ξέρουμε τι είναι.
15: Καλημέρα. Καλημέρα.
17: Μέρε, Φάνη.
14: Για κλείσου, όλου, όλου.
15: Περίμενε,
14: όλου. Κλείσου. Αυτή τι γίνεται, παίρνετε και είστε δύο τηλέφωνα. Είστε να καλάσετε. Μπορεί να είναι μικρό παιδί. Είσαι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τρία τηλέφωνα μαζί. Είσαι σε ένα ακουστικό 10 άτομα από πάνω. Πάρτε, μην ξέραμε.
15: Γιατί τώρα φόρτωσες με αυτόν με τα κοινόχρηστα.
14: Ναι.
15: Μια χαρά ήσουν.
14: Πάρε αυτή τη μάρα,
16: να
14: τη βρίσω.
15: Τώρα έχει όρεξη τώρα. Τώρα τον φτιάξατε. Τώρα φάτε την.
14: Πάρτε αυτή την κάμπια.
15: Ναι,
14: αυτή τη μάρα την κάμπια να τη βρίσω. Μου λέει μην βρίζει. Ποιον έβρισα. Είπα εγώ κάποιον να
16: βρίσω.
14: Έβρισα εγώ κάποιον.
15: Δεν τον είπε κατόψυχο, ρε παιδάκι μου.
16: Άλλο αυτό, δεν είπε κατόψυχο.
14: Ναι.
15: Γιώργο.
14: Ναι.
15: Μέχρι να πάρει την
19: μάρα. Μέρα, κουνάβια.
16: Γεια σα. Εγώ τη μάρα.
15: Την μάρα, περίμενε, Γιώργο. Ναι.
14: Τι θε, μωρή κάμπια, εσύ, γιατί μου λε να με βρίσω.
18: Να με βρει, να μιλά όμορφα στον κόσμο, Φάνη.
15: Να τι.
14: Κάπω με ηρέμησε η μάρα.
15: Έχει ωραία χρειά.
14: Έχει μια χρειά. Γεια σου, μάρα, τι κάνει.
18: Γεια σου, Φάνη. Με χαράει.
14: Με ηρέμησε, δεν ξέρω γιατί.
15: Μάρα, τι
18: γνώμη.
14: Τα λάστιχα. Α, έχει κερδίσει.
18: Όχι.
14: Α.
15: Εμεί τον
14: έτοιμο. Το, δηλαδή, κάτσε ρε Μαράντ, με πήρε, με ηρέμησε, έχει μια φωνή έτσι αυτό. Τώρα τα δάση, έχει πάρει μέρο στο διαγωνισμό.
18: Φυσικά, σου στέλνω 15 μηνύματα τη μέρα.
14: Είτε, συγγνώμη, Μαράντ. Θε λάστιχα.
18: Ναι.
14: Θα πρέπει να πει.
15: Γιατί είσαι τόσο υποτακτικό,
14: δεν ξέρω. Με έχει μαγεύσει.
16: Τι έμαθε τώρα, παιδί μου. Βρεχέστη.
15: Φοβήθηκε τη Μαράντ.
14: Όχι, με ηρεμή η φωνή τη είναι.
15: Α, ηρεμή.
14: Ναι. Μάραντ, θε να παίξουμε.
18: Για
15: απαρίχτω.
14: Ναι.
15: Α,
18: τι είναι φέντρα.
16: Όχι λάστιχα, δεν κερδίζει.
15: Έχεις λυζάξει με τα λάστιχα, Μαράντ.
14: Ναι. Λοιπόν, έλα, Μαράντ, είσαι έτοιμη.
18: Μάλλον. Δεν είναι για να παίξω, αλλά αυτό το θες. Δύσκολα,
15: σου χατήρι. Κοίτα εδώ πώς
16: θα ξεράσω, Μαράντ.
15: Καλέ, τον έχεις κάνει πάπι τώρα. Τελείως πάπι.
14: Μαράντ, πες μου τρεις πρωτεύουσες χωρών του κόσμου που ξεκινούν από το γράμμα ΤΑΦ.
18: Από τα, δεν ξέρω, δεν είμαι στη γεωγραφία
14: καλή. Να σου βάλω κάτι άλλο σε μουσική.
16: Φανή!
15: Φανή!
16: Ναι.
15: Ναι. Είσαι με τα καλά σου.
16: Μετέφα και το παντελόνι σου.
14: Μάρα να είσαι το λίγο πριν να σε κλείσω, γεια. Λοιπόν, ρε τη Μάρα.
15: Πάρε
14: λοιπόν,
15: το
14: τελευταίο,
15: Γιώργο.
14: Έλα, Γιώργο. Γιώργο.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Έλα, μου, καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι.
19: Καλά, καλά εσύ.
14: Ηλικία, επάγγελμα.
19: 34 security.
14: Άγορι μου, πάμε. Τρία μέρη του ανθρώπινου σώματος που έχουν ακριβώς 4 γράμματα.
19: Πόδι, χέρι, μύτη.
16: Σωστό!
14: Πόδι, χέρι, μύτη, ναι, σωστό! Δώρο! Ναι. Δώρο!
16: Ρολογάρα, όλη δικιά σου, συγχαρητήρια.
14: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ηρεμήστε.
16: Κρίμα το παιδάκι,
15: γράφω. Κρίμα το παιδάκι.
14: Δεν ήταν παιδάκι.
15: Δεν κατάλαβε καν ότι ήταν παιδί. Ήταν παιδί, αλλά δεν πήρε χαμπάρι.
14: Δεν ήταν παιδάκι.
16: Να μαθαίνει από μικρό.
15: Αν είχε πάρει χαμπάρι ότι ήταν παιδί, δεν θα το έκλεινε. Τουλάχιστον εκεί έχει ευαισθησία.
20: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται,
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
15: Άκουμε λίγο εγώ.
14: Όλο βλακίες ρε παιδιά. Πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλάκα να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
15: Όπα ρε.
14: Τα νύχια θα τα γδέρνει στα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, φέρνω τρομερά νέα. Ξεκινάω λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έκανα παρθενοραφή, όχι εγώ, όχι εγώ, διαβάζω δηλώσεις αυτή τη στιγμή, έκανα παρθενοραφή για να σβήσω κάθε ίχνος του πρώην μου από το κορμί μου.
2: Μίτσο, τι λες πρωί, δεν καταλαβαίνω. Εξήγησε μου τι είναι τώρα, τι είναι αυτό, μπορεί να είναι και σοβαρό.
3: Παρθενοραφή, καλά.
2: Δεν μπορώ, ξέρω τι είναι αυτό. Είναι κάποιο σοβαρό θέμα, είναι, ή είναι το λέει. Τι εξήγησε.
1: Το λέει η τραγουδίστρια η Κωνσταντίνα Καπύρη,
2: ναι.
1: Σε μια συνέντευξη που τη πήρανε.
2: Τι, Μίτσο, ποια είναι η Κωνσταντίνα Καπύρη. Και επίσης το θέμα τι είναι. Κακοποιήθηκε η κοπέλα αυτή.
3: Όχι, καλέ, είναι μόδα τώρα αυτό που γίνεται. Να εξαλείψουμε όλους τους πρώην.
2: Μην πάμε να κοροϊδέψουμε κάτι το οποίο.
1: Όχι, μου λέει, έκανα παρθενοραφή για να διαγράψω κάθε ίχνος του πρώην μου σε κάθε σημείο. Ήθελα να σβήσω κάθε ίχνος του από το κορμί μου και από την καρδιά μου, γιατί η ερωτική επαφή είναι κάτι που σε δένει. Με λύτρωσε. Προτείνω κάθε κοπέλα να το κάνει.
2: Άρα δεν έχει κάποιο θέμα κακοποίηση.
1: Δεν λέει για
3: κακοποίηση. Όχι, παιδί μου, και σε μια χώρα έχει γίνει μόδα και πηγαίνουν οι γυναίκες και κάνουν παρθενοραφή γιατί θέλουν να, είναι, να νιώθει όλος ότι είναι σαν να είναι πρώτη του, κατάλαβες.
2: Ναι, εντάξει, okay. Παιδιά, ναι, δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί.
1: Σου λέω, έγινε ντόρος με τη δήλωση της Κωνσταντίνας Καπύρη.
2: Εσείς δεν γελάω κιόλας. Δεν με κάνω και γέλιο. Δεν με πιάνει και γέλιο. Δεν γελάω. Δεν είναι ούτε για γέλιο.
1: Να γελάζεις γιατί.
2: Εσύ και το πες για να πούμε, α, μπράβο, δεν γελάω με αυτή τη μόδα. Δεν μου φαίνεται αστείο και μου φαίνεται και.
1: Τα μαύρα μου μεσάνυχτα.
2: Μου φαίνεται και υποτιμητικό ως προς όλες τις άλλες γυναίκες αυτό το θέμα. Συνέχισε.
1: Καλά, δεν είπαμε να πάνε να κάνουν.
2: Όχι, όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, υποτιμητικό. Όχι, άλλο σχολιάζω εγώ. Υποτιμητικό αυτό που λέει.
1: Α, το δες αλλιώς. Και τον Μπάτσελορ ήταν υποτιμητικό για τις γυναίκες.
2: Ποιο Μπάτσελορ.
1: Τον Μπάτσελορ, τον Μπάτσελορ.
2: Ποιο Μπάτσελορ.
1: Του σκοτωνόντουσαν 13 γυναίκες για τον Παναγιώτη Βασιλάκο.
3: Άλλη στην εκπομπή.
1: Ναι,
2: κοίταξε να αυτό.
1: Θα ήθελα να το ξανάβλεπα όμως, να με ρωτάς.
2: Όχι, καθόλου υποτιμητικό. Αυτό είναι ένα περιεχόμενο καταρχήν που είναι και για άντρες και για γυναίκες. Δηλαδή έγινε το ίδιο και για άντρες. Οπότε αυτό για μένα το κάνει equal.
1: Στην Ελλάδα δεν έγινε.
2: Το ίδιο ξεφτιλίκι. Το πρώτο είναι το ίδιο ξεφτιλίκι γίνεται και για τα δύο φύλλα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι έχει ένα equality στην ξεφτίλα. Δηλαδή, θέλω να σου πω στην ξεφτίλα.
1: Εγώ θα το ήθελα.
2: Στην ξεφτίλα εννοώ ότι αυτό, παιδιά, μην μπερδεύεσαι. Το μπάτσελο που είχε γίνει, για ποιο λόγο εγώ το δέχομαι. Γιατί ήταν όλο scripted.
1: Σενάριο, όλο.
2: Ήταν σενάριο, ήταν σαν να βλέπει ταινία. Δεν ήταν. Παιδιά, όταν λέμε reality. Περνάνε reality. Αυτό, παιδιά, του γράφανε λόγια γιατί διαβάζανε. Αυτό ήταν σαν να βλέπει μια σειρά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι. Τι είπατε, αυτό ήταν να βλέπει μια ταινία. Δηλαδή, αν δει ένα. Μια. Κάτι. Μια.

0: και πράξη μια ταινία. Θα πει αυτό, ήταν τέτοιο. Τι να πω. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Πάμε σε πιο ενδιαφέροντα. Πάμε στην Ελένη Βουλγαράκη, η οποία ήταν και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, και καλό είναι δηλαδή πραγματικά να αναπαράγουμε και τέτοια πράγματα. Ναι, πλακίες είναι. Λέγε.
1: Καλά και σε φάνη. Δεν είπαμε. Όταν,
2: δεν το ξέρει, αφού είναι πολύ ηθικό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι θεματικό. Ρε, δεν είναι χέστηκα για την ηθική. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι όταν κάτι γίνεται τόσο επιτηδευμένα για να πάρει.
1: Για να συζητηθεί.
0: Για να, να συζητηθεί. Δηλαδή, ξέρει, πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Δηλαδή, θα σου πω και πώ κάνει και εγώ, σαν φάνη, με το hype δουλεύω. Όλοι που κάνουμε ασχολούμαστε με το κομμάτι τη έκθεση. Το θέμα είναι μέχρι πού είσαι διατεθειμένο να φτάσει για να σε τσιμπήσει μια είδηση, έτσι. Θα σου πω ότι εμένα μου φαίνεται αυτό πολύ τραβηγμένο. Και δεν γελά. Και να σου πω κάτι, να το βγάλω αυτό. Δεν γελάω. Δεν γελάω.
1: Σημείο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μου το είπε τώρα η Μαρία, μπήκα και το έψαξα. Δεν το είχαν πιάσει οι κεραίες μου. Έγινε, παιδιά, έγινε ο κακός χαμός σε Αραβώνα. Γιατί? Διότι η νύφη ακολούθησε την Ιωάννα Τούνη.
0: Ας πούμε αυτό, μ' αρέσει, θα το συζητήσω. Αυτό μ' αρέσει.
2: Αυτό μ' αρέσει. Να το εξηγήσω όμως.
1: Είχαν πάει λοιπόν, πήγε ο 29χρονος, τα είχε με μία 26χρονη, ένα χρόνο, πάει στον μπαμπά του και του λέει μπαμπά, ιερέας ο πατέρας του.
0: Ακολουθεί την Ιωάννα Τούνη, η κοπέλα μου.
1: Όχι. Μπαμπά, είμαι μια κοπέλα.
0: Η οποία ακολουθεί την Ιωάννη Τούνη.
1: Όχι, θέλω να παντρευτούμε. Λογοδόθηκαν. Καλά το είπα. Τα παιδιά.
0: Λογοδόθηκαν, Μωριάννα.
1: Λογοδόθηκαν.
2: Λογοδόθηκαν, ναι, σωστά.
0: Λογοδοτήθηκαν, είπα.
1: Και εγώ είπα κάτι λάθος.
0: Αυτό ο άνθρωπο είναι δίπλα μου και καταπνέει. Δεν το πιστεύω.
2: Παιδιά, είναι και λοκάτι μου, ακούστηκε περίεργο.
1: Αλλά γι' αυτό το.
0: Και ήθελα να σε
1: ξεμπλοκάρει.
0: Και ήθελα να σε ξεμπλοκάρει. Ρε Δημήτρη, άμα λογοδοτήθηκαν.
1: Ουφ. Πήγανε λοιπόν, μίλησε και η κοπέλα με τον ιερέα.
2: Τζακ, πότε έχει πετύχει εδώ πέρα.
1: Μίλησε και η κοπέλα με τον ιερέα, μια χαρά, όλα στο οικογενειακό τραπέζι. Τέλεια. Συναντήθηκαν μια φορά, δύο φορές. Την τρίτη φορά λοιπόν που συναντήθηκαν, συζήτησαν λίγο για τις δουλειές. Είπε η κοπέλα ότι έχω τελειώσει αισθητική, αναζητώ νέα εργασία και σκέφτεται σοβαρά να ασχοληθεί, ρε παιδί μου, με το influencing και να προωθεί προϊόντα μέσω διαδικτύου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λέει να το κάνω σαν αυτή την γνωστή την influencer, σαν την Ιωάννα Τούνη, την οποία την θαυμάζω και πολύ κιόλα. Γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα και την ακολουθώ.
0: Το άκουσε ο πάτερ.
1: Τι το είπε στον πάτερ αυτό. Έγινε ο κακός χαμός. Τον εξόργησε, λέει, τον 64χρονο. Την έδιωξε, λέει, και από το σπίτι. Άρχισε έξαλλος να φωνάζει στην κοπέλα, λέγοντας πως δεν εγκρίνει τέτοια πράγματα και την επαγγελματική πορεία της εν λόγω κοπέλας. Έφυγε αμέσως από το σπίτι 26χρονη, κλαμμένη. Κλαμμένη. Ο 29χρονος τα έχασε, δεν ήξερε πώς να το χειριστεί.
2: Δεν τη στήριξε.
1: Και απαντάνε νομικά.
0: Ποιος απαντάει νομικά?
1: Η οικογένεια της κοπέλας στον ιερέα, στα πεθερικά δηλαδή, στα συμπεθέρια.
0: Βέβαια, ναι.
2: Λόγω της Τούνη τώρα φτάσαν στα δικαστήρια.
1: Και λέει τώρα, αρνούμε τις κατηγορίες των γονιών της κοπέλας. Εγώ δεν επέβαλα τίποτα. Είναι ενήλικες, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνήθηκα να τους παντρέψω εγώ και να δώσω την ευλογία μου. Έχει δικαίωμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν επηρέασα το γιο μου σε καμία περίπτωση και δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους, είπε ο ιερέας.
2: Ναι, αλλά την έδιωξε κακήν κακό στην κοπέλα.
0: Διαφωνώ.
1: Με την κοπέλα, με τι.
2: Κάτι θα πει τώρα τρελό, κάτσε.
0: Καθόλου δεν θα πω για τρελό. Λέω εγώ. Εγώ απλά, όπως έχω ξαναπεί, δεν είμαι κολοτούμπας. Απλά όσο μεγαλώνω, αλλάζουν και οι απόψεις μου. Έτσι. Θέλω να πω το εξής, Μαρία. Πλέον που είσαι και εσύ μάνα, και εγώ είμαι γονιός. Παλιά θα ακούγαμε αυτό το θέμα, έτσι, και θα λέγαμε, ω, τι είναι αυτά που λέει. Ερώτηση. Αύριο μεθαύριο έρχεται ο Πυγμαλίωνας.
2: Ο Πυγμαλίων.
0: Πώς λέγεται,
2: λέγεται.
0: Ο Αρίων. Έχει
2: το
0: Αρίων. Και σου φέρνει μια κοπέλα, έτσι, η οποία. Θα σου πω τώρα κάτι εγώ τώρα. Ας την Ιωάννη Τούνη. Ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με κάτι που εσύ το απεχθάνεσαι. Δεν θέλω να το ονοματίσω για να μην γίνει τέτοιο.
2: Ναι.
0: Πώς θα αντιδράσεις?
2: Δεν θα μ' αρέσει.
0: Ναι, να μας στείλει.
2: Εννοείται ότι δεν θα μ' αρέσει καθόλου.
0: Όχι, δεν θα μ' αρέσει καθόλου, καθόλου. Όμως, όταν λέμε καθόλου, καθόλου, θα. Γιατί, ρε παιδί μου, του παπά αυτού δεν του άρεσε καθόλου, καθόλου η Ιωάννα Τούνη. Δεν θέλω να το ονοματίσω και πάλι. Θα ασχοληθεί με κάτι που δεν το θες καθόλου, καθόλου, καθόλου.
2: Καθόλου.
0: Την διώχνεις!
2: Δεν θα τη διώξω, ρε εσύ, Φάνη. Τι είμαστε δηλαδή να τη διώξουμε, εντάξει. Είναι άσχημο. Όχι, εγώ είμαι πολύ αντίθετη με αυτό που έκανε ο ιερέας. Δεν θα τη διώξω.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ ρωτάω.
2: Ήταν πολύ άσχημη αυτή η συμπεριφορά. Την έδιωξε την κοπέλα επειδή. Τι
1: και τη φώναζε κιόλα.
0: Εγώ ρωτάω. Εγώ ρωτάω.
2: Εσύ τι θα. Όχι, εγώ δεν θα την έδιωχνα.
0: Ρωτάω.
2: Όχι.
0: Κοίταξα.
2: Τι είμαι,
1: έρχεται η κοπέλα του γιού σου και σου λέει: έχω πάθει έρωτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ, για παράδειγμα, που ναι. Δεν έχει και σε ιδιαίτερη υπόλοιψη.
0: Ναι. Καλά, εμένα να σου πω κάτι. Αν η κόρη μου. Αν η κόρη μου έφερνε ένα Δημήτρη Μπουλίνη, θα ήταν το όνειρο να σε έχω γαμπρό. Το όνειρο ζωής μου.
1: Νόμιζα ότι θα με ήθελες.
0: Τι? Να σε έχω γαμπρό, να σε έχω μια ζωή στα πόδια μου και να σε βασανίζω με κάθε πιθανό τρόπο.
2: Συγγνώμη, το κορίτσι δεν το σκέφτεσαι δηλαδή.
0: Όχι, άμα είτε.
1: Α, το γυαλό έχει εσύ, δεν τρέπεσαι.
0: Να ήταν ευτυχισμένο.
2: Δημήτρη, δεν το πάει έτσι, περίμενε.
0: Να ήταν ευτυχισμένο το κορίτσι. Να τη φέρω τον όμορφο. Αλλά ο Δημήτρη είναι ευγενικό. Πολύ καλό. Δεν θα
2: έρθω. Α, λέω και
0: εγώ. Να έχω τον πουλίνι, να τον έχω γαμπρό, να τον έχω μια ζωή στα.
2: Δηλαδή θα ήθελα να σου φέρει κόρη σου γαμπρό και τώρα συγκεκριμένα πίσω στο Δημήτρη για να μπορεί εσύ να το κουμαντάρει.
0: Αν μπορούσα. Όχι, αν μπορούσα εγώ να έχω τη σχέση που έχω με τον Δημήτρη. Ναι. Και απαντήστε μου, όλοι όσοι έχετε παιδιά, κορίτσια ή έχετε αδερφές, θα θέλετε για κάπου το Δημήτρη.
2: Τέλεια.
0: Μια ζωή. Και να τον έχετε κάθε μέρα, ό,τι βασανιστήριο μπορεί να σκεφτείτε.
2: Αυτό.
1: Παιδί μου, τι λες και εσύ, δεν είναι κούκλα του έρωτα.
0: Εγώ, να μας στέλνετε τα παιδιά μηνύματα. Θα δίναν την αδερφή σας ή την κόρη σας στο Δημήτρη παντρία κανονικά. Και να έχετε ένα Δημήτρη Μπουλίνη μια ζωή, να τον έχετε στα γεράκια σας ανάμεσα.
2: Καλά, τι κούκλα του έρωτα, θα ζήγει τη καρπαζιά
0: σου. Όχι, καμία. Αυτό τώρα που λέει είναι ντροπή.
2: Αυτό τώρα είναι ντροπή.
1: Εντάξει, γαμπρό σου θα ήταν. Δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα.
2: Γαμπρό σου θα ήταν, δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα.
0: Ίσα ίσα, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα και με δικαιολογία. Όλοι εδώ πέρα, όλοι θέλουν Δημήτρη Μπουλίνη για γαμπρό. Όλοι θέλουν.
1: Να γνωρίσουμε, παιδιά.
0: Ναι, ναι, δεν βλέπω. Ναι,
1: βέβαια, δεν ξέρω οι αδελφές σας ή οι κόρες σας με θέλουν.
2: Ορίστε, μια
0: λέμε, άμα σε θέλαν και αυτές, δεν σημειώνει. Μην το ζόρι να σε βάλουμε με το ζόρι παντριά τώρα.
2: Αυτό, αυτό το ρώτησα κι εγώ αυτό.
0: Ναι, δεν.
1: Γιώργος, μακριά.
0: Το να είχα τώρα γαμπρό. Να είχα γαμπρό με περουκίνη. Μα, αυτό είναι ευλογία. Αυτό το φαντάζεστε. Μίτσο, αγόρι μου.
1: Δεν θα έλεγε κάτι στην κόρη, α πούμε, αν την επηρεάσει αρνητικά.
0: Δεν θέλω να μιλάμε για την κόρη μου, γιατί είστε μεγάλη διαφορά. Για την αδερφή μου.
1: Για την αδερφή σου. Ναι.
0: Αύριο. Σα περνάω και την περιουσία. Και το όχι τη μισή περιουσία. Όλα.
1: Όχι, δεν τα θέλω, παιδί μου.
0: Ναι, δεν πάρ' τα όλα.
2: Αυτό ξέρει από πού θα βρει το δασκαλό του. Ποιο? Από την ύφη του.
0: Από την ύφη του.
2: Από την ύφη θα το βρει εσύ το δάσκαλο.
0: Εντάξει, μου ωραία, γερά να είναι τα παιδιά τώρα. Ναι.
2: Να το, τώρα το άλεξε. Γερά να είναι τα παιδιά.
1: Γερά να είναι τα παιδιά και τι θέλουν.
2: Πάντω τώρα συμφωνεί με αυτό που έκανε ο ιερέα που την έδιωξε, την κοπέλα.
0: Τι νοεί.
2: Χάλασε το γάμο που δεν γινόταν.
0: Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Είναι πολύ λάθο αυτό που λε. Ο ιερέα και ο κάθε άντρα και κάθε γυναίκα κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Ο λάθο σε αυτή την περίπτωση είναι ο γιο. Όχι ο ιερέα.
1: Σωστό.
0: Ο παπά αυτό ξέρει, ακολούθησε το πιστεύω του. Όποιο και αν είναι αυτό.
2: Με αυτόν τον τρόπο, μωρέ.
0: Με οποιονδήποτε τρόπο. Το θέμα είναι ο γιος δίπλα τι κάνει. Δηλαδή,
2: καλά, ο γιος εννοείται, αλλά και εσύ σαν πατέρας.
0: Όχι, δεν κρίνω. Ο πατέρας θα κάνει αυτό που πιστεύει. Και ας είναι λάθος. Αυτός, παιδιά, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του.
2: Ναι.
0: Ο παπάς, στα πιστεύω του, δεν ήταν ανακόλουθος.
2: Ναι, αλλά ήταν προσβλητικός. Εγώ στο προσβλητικός μιλάω.
0: Συμφωνώ. Από εκεί πέρα, ο γιος είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν εξετάζω αν έχει άδικο ο παπάς.
2: Ο παπάς είναι
0: μεγάλος άνθρωπος είναι.
1: Για το γιο δεν λένε αυτό. Δεν λένε πράγματα. Σοκαρίστηκε και ο γιος και την άφησε να φύγει. Και
0: σοκαρίστηκε
1: τον
0: και ο γιος και άφησε να γίνει τώρα. Μα είναι να
2: τον. Δεν μπορεί να το περιμένει. Δεν είναι.
0: Εγώ άμα ήξερα τέτοια φάση δεν θα την πήγε να κάνει στον πατέρα μου. Δεν θα την πήγε να κάνει στον πατέρα μου. Αυτό δηλαδή θα σου πει: ξέρω ότι έχω ένα πατέρα που είναι έτσι. Δεν θα το πω: πατέρα, έχω βρει ειρηνική και ξέρω αν την βρω να νευριάζει. Και πάντα θα βάζα τη γυναίκα μου πάνω από τον πατέρα μου. Και στο λόγιο δηλαδή,
2: μπράβο σου.
0: Από
2: έτσι
0: τη στιγμή
2: πρέπει.
0: Που τον έχω, θα την επιλέξω για οικογένεια και θα με επιλέξει. Όπως και η γυναίκα πρέπει να με βάλει πάνω. Θα σου πω: δεν έχει να κάνει τέτοιο. Θα πω, δηλαδή, άμα ξέρω ότι ο πατέρα μου είναι τρελό, δεν θα την πάω, ρε φίλε. Τι
2: πού να, φανταζόταν όμω ότι η Τούνη θα βρισκόταν αφορμή. Εν αγνία της, να χαλάσει τώρα ένας γάμος, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βασικά η Άννα Ντούνη μάλλον θα είναι αφορμή για τα πάντα στην Ελλάδα.
2: Όπω.
0: Παιδιά, ο παπάς να μάθε. Παιδιά, ο παπάς είναι μεγάλος, 65 χρονών τώρα.
2: Αλλά 65 είναι, 65 είναι, δεν είναι 105.
0: Θέλω να πω που λέει να βάλει μυαλό παπάς. Παιδιά, εδώ πέρα δεν πάμε να βάλουμε νεότερη μυαλό. Τι θα πάει να βάλει μυαλό σε 65χρονο παπά.
1: Κοίτα, Παναγιώτης, με τους γονείς μου λέει δεν μιλάω 14 χρόνια γιατί δεν σεβάστηκαν τη γυναίκα μου.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια. Πάνω, παιδιά, η σύζυγος ή ο σύζυγος, δεν είσαι άντρα γυναίκα. Αψί μου το έχει επιλέξει, θα στηρίξει την επιλογή σου, φίλε. Εκεί είναι αυτό, το άνθρωπό σου. Μην τα λέμε αυτά.
2: Ο Βαγγέλης δεν πάει έτσι. Ο Βαγγέλης λέει: σκέψου ότι θα έχει και την οικογένειά του. Δεν πάει έτσι. Αν τώρα οι συγκεκριμένοι έχουν τέτοια συμπεριφορά, δεν νομίζω τώρα ότι θα κάνει καλό στο ζευγάρι.
0: Παιδιά, εγώ σας είπα ποια είναι η άποψή μου. Καλά έκανε ο παπάς και έκανε ό,τι έκανε. Από εκεί πέρα το θέμα είναι του πιτσιρικά αυτού εκεί πέρα. Αυτό είναι. Την άφησε και έφυγε. Τι πάει να πει.
1: Έπρεπε να φύγει μαζί.
0: Και καλύτερα πήρε να μάθει μια κοπέλα να καταλάβει ότι έχει έναν άντρα δίπλα που δεν τη αξίζει. Προχώρα. Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τα στιγμή που είμαι εγώ. Τέλο δεν θέλω να μιλήσω, αλλά προχώρα.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στην Ελένη Βουλγαράκη.
0: Ωραία, μπράβο. Ναι, να σπάσει λίγο το.
1: Έκοψε τα μαλλιά τη καρέ.
2: Α, κόψε.
1: Ναι,
2: νομίζω θα τη πηγαίνουν πολύ περισσότερο.
1: Είναι είδηση, πολύ όμορφη. Είναι ούτω ή άλλω. Ήταν όμορφη και με καρέ και χωρί καρέ. Και τώρα λέει που τα κόψε καρέ, θέλει να τα κόψει και πιο πολύ. Πόσο ωραία που
2: γιατί μέχρι πού τα κόψε καρέ.
1: Καλά, δεν είναι καρέ. Εδώ μέχρι τον νόμο είναι.
2: Α, αυτό. Α, μακρύ.
1: Είναι μακρύ καρέ, δεν είναι καρέ.
2: Να το κόψει και περισσότερο επειδή εγώ με τα μαλλιά το έχω.
0: Ωραία. Έκανε ό,τι έκανε. Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι και επίσημο. Το βγάλαν και εσύ. Δεν σε έκλεισε κιόλα σε κυπριακό ραδιόφωνο.
0: Άντε, με το καλό.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ναι, μπράβο.
2: Καλή,
0: και...
2: πότε ξεκινάει.
1: Νομίζω από Σεπτέμβριο.
2: Και... καλή αρχή.
1: Καλή αρχή.
0: Και έχω και άλλα νέα για δουλειέ για τη Ελένη. Εντάξει, τα ξέρω εγώ επειδή είμαι φίλο τη.
2: Πε κάτι.
0: Και ο Δημήτρη τα ξέρει. Εντάξει, όταν θα έρθει η ώρα.
1: Δεν τα ξέρω την Ελένη.
0: Ναι. Έρχονται ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα για το Λενάκι μα, το που τη έφαγε στη θέση. Έρχονται ωραία πράγματα.
2: Α, τώρα που τη έφαγε στη θέση, λέει.
0: Λοιπόν, εντάξει, μην είστε αναχωριέ και εσύ τώρα.
1: Θα σα αναχωριώσω να.
2: Όχι, δεν τρώω θέση εγώ, Δημήτρη μου, γιατί να στεναχωρηθώ.
1: Όχι, άλλο λέω, ρε παιδί μου.
0: Α, ότι δεν την τρώω, ότι την άξιζα από πριν.
1: Αν η Ελένη γυρνούσε πίσω από την Πορτογαλία και ερχόταν εδώ με το Φώτη, θα στεναχωριώσω αν μάθαινε ότι η Ελένη γυρνάει πίσω.
2: Γιατί να στεναχωρηθώ, τι σχέση έχει, παιδιά. Δηλαδή, θα γυρίσει, η κοπέλα θα κάνει την προσωπική τη ζωή και εγώ θα στεναχωριέμαι ή θα χαίρομαι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πει: α, τώρα που θα έρθει η Ελένη, μήπως θα είναι και η Ελένη εδώ, θα είμαστε τέσσερις.
2: Α, μα έχει για τόσο ανασφαλήρες.
1: Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω. Στην είδηση,
0: έρχεται. Εσύ νομίζω ότι έχουμε καμιά εκπομπή με το CNN. Σιγά μα, σιγά την εκπομπή που έχουμε. Θέλω να σου πω ότι εννοούμε τρελαίνεσαι. Εντάξει, δεν είναι. Η Μαρία
2: καταρχήν. Όχι, άμα θέλατε την Ελένη πίσω, παιδιά. Εγώ δεν. Τι θα έκανα. Θα έλεγα έτσι. Δεν κάθομαι εκεί που δεν με θέλουν, Δημήτρη.
1: Δεν είπε κανεί ότι δεν σε θέλει, έχει καταλάβει.
2: Δεν με ρώτησε.
0: Άρα τόσο σου λέω εδώ πέρα.
2: Συγγνώμη, δεν με θέλετε να φύγω, μα είναι.
0: Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Εγώ το έχω ξαναπεί και δημόσια, όχι εδώ πέρα. Το έχω ξαναπεί.
2: Τα τρολάρει τώρα.
0: Όχι, δεν το καταλάβανε. Μην είχαν ρωτήσει, είχαν έρθει τα κανάλια απ' έξω και μου λέγανε με τη Μαρία και το είπα σε 2-3 κανάλια. Ότι είμαι πολύ τυχερό γιατί είχα την Ελένη. Έτσι, και μετά μου έστειλε ο Θεός στον δρόμο μου τη Μαρία. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο.
2: Με ποιο τρόπο, σίγουρη.
0: Πάλι θα πω, έτερον εκάτερον, σημασία έχει ότι βρέθηκε ο απόλυτος άνθρωπος στην απόλυτη θέση για τον απόλυτο σκοπό.
2: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, πού θα ξαναβρει τη Μαρία,
1: είναι. Εσύ με τα καλά.
2: Τρολάρι, παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: δεν το λέει γιατρό.
0: Δεν τρολάρω καθόλου. Δεν τρολάρω καθόλου. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Θέλω να.
2: Όχι, παιδιά, θα τη πηγαίνει το μαλλί έτσι. Αφήστε. Μην λέτε ότι δεν θα τη πηγαίνει. Θα τις πηγαίνει.
0: Είχαμε ένα αστείο με την Ελένη εδώ πέρα, τη λέγαμε ότι είναι κεφαλάρα.
2: Α, τη λέγαμε.
0: Ναι,
2: α, καλά, εντάξει.
1: Λαγοκέφαλο.
0: Λοιπόν, τη λέγαμε λαγοκέφαλο πριν του λαγοκέφαλου στην Ελένη. Κουνάβια.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
9: και delivery.
10: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Λοιπόν τώρα, ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω, το λέω
18: όχι. Καλέ.
17: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμείς πως
18: δεν... Όχι, τα ακούγες εσύ.
17: Όχι, δεν τα ακούγω.
18: Το 19 βγήκε, ρε.
17: Όχι αυτό.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να το...

0: 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Σάλσα βέρντε, πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
8: Καμιλάς κατακάνεις.
7: Πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν.
8: Δεν χρειάζεται τα ισπανικά.
7: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε στην τραγούδι. Πήγε.
8: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
7: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
8: Μπορείς να τα κάνεις.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Τι παίζει εκεί?
11: Δωροστροφό τη Novibet.
10: Δωροτροχό.
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Έχω πάμε τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
16: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
17: Καλημέρα, τι κάνεις?
16: Μιλάς ποδανά.
17: Αμέλα ομοί. Πείτε μου, πέτα στο πω ανάποδα.
15: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
17: Λιμπερακά, τι είναι σκάλα, όλα καλά.
18: Παιδιά.
16: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
17: Νυφάσε ή ο πιο όμορφος όρους για στις ΠΑ που υπάρχει στη ΛΑΔΑΕ.
16: Το είπε σωστά.
18: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ είσαι φαινόμενο.
16: Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο!
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπέρι. Τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
15: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Γεια σου Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
17: Άγγιξε με.
18: Φίλαμε. Τι άλλο μπορεί να την κάνει ρε παιδάκι μου. Κράτησέ με.
19: Καλέ μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει ο άλλος από δίπλα όλο.
16: Δεν μ' ακούς.
18: Ρουφήξέ με.
16: Όχι. Όχι.
18: Άγγιξέ με.
16: Όχι μωρή. Άμα ήταν ρουφήξέ με θα σε έκανα.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: το πεις στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε τέκε. Τέκε τέκε. Τέκε τέκε. Siente el temblor.

0: βάζεις την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 892. Come on, let's get

0: σημαντικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music
1: 892.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
9: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
12: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα, τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Καλημέρα.
17: Και έσχεσαι, καταρχήν, είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
14: Ξένο τηλέφωνο.
16: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
4: Τι είπε, δεν το άκουσα.
17: Όνα σου γαμί.
14: Όπα.
17: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
14: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
17: Μίτσο? Να σου γαμί.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
3: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
2: Κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε η Φάκη. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα?
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
16: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Apple Music 892.
1: Your girl could never
2: move like this.

0: Music 892.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
12: ο Δίας σε καλή.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα αρχαΐας Pop Βαρελίσια 10 και 45 το κιλό. Και Johnny Walker Red Label Whisky ή Gordon's Gin 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
6: Βασανισμός του πέους.
5: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
7: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry, παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
5: Πώς θα την πεις εσύ,
7: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
6: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
5: Α, το ηλεκτροσόκ.
6: Μπράβο. Το ηλεκτροσόκ.
5: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
7: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: το δίχαλο.
1: Σωστά.
2: Music 892.
3: Yeah. You know.

0: Music 892.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια 10,45 το κιλό. Και Johnny Walker Red Label Whisky ή Gordon's Gin 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Τελούλου.
13: Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ μαγιό σε άλλον άνθρωπο στην παραλία. Για να σε απαλλάξω από αυτό το βάρος, σου λέω ότι κανένας δεν θα παρατηρήσει το μαγιό σου.
14: Τέλεια.
13: Θα δει τα βιβλία σου. Επάρτο, ναι, με έχει πρίξει, ρε φίλε. Ξεκόλα. Δεν θα μπει κανένα ποτέ τι μπλε μαγιό φοράει η Αστερόπη. Θα πει τι έχει η Αστερόπη.
14: Δεν το είδα να
13: έχει. Ναι, ρε, με έχει πρίξει, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο.
15: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια 10,45 το κιλό. Και Johnny Walker Red Label Whisky ή Gordos Gin 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Τι κάνετε ρε παιδιά?
16: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
15: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
17: Τι έπαθα?
15: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση.
17: Έχει κάτι σοβαρό?
15: Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
17: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
15: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
17: Εντάξει, όχι.
15: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρας. Για πάμε. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
16: Πάμε.
15: Λοιπόν, θα πω κάτι ναρκωτικό.
17: Πάμε, ναι. Σε 20 από
15: τώρα καιρό, η καρδιά μου.
17: Καλύτερα να κλάμεις. Γεια σου, γεια σου.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892. Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια 10 και 45 το κιλό. Και Johnny Walker Red Label Whisky ή Gordos Gin 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Τελούλου.
12: Με ποιον θα πας στο μπραντς?
13: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
12: Με ένα φιλαράκι.
13: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
14: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
12: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
14: Ναι.
12: Αλλά να πας όπως ντύθηκε στο Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
14: Άστι να τη βγάλουν.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Music 892.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα Αρχαΐας Pop Βαρελίσια 10 και 45 το κιλό. Και Johnny Walker Red Label Whisky ή Gordon's Gin 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Ναι, καλημέρα.
11: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
10: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σας.
11: Α, είσαι
10: 40 χρονών.
11: Εσύ κάτω που φτιάχνεις τα πεζοδρομία?
10: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
11: Μας έχετε ξ***σει! Μας έχετε ξ***σει! Δεν πάμε να κάνω πουθενά. Κλείσονα.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα Αρχαΐας Pop Βαρελίσια 10,45 το κιλό. Και Johnny Walker Red Label Whisky ή Gordos Gin 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Τελούλου. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
5: 7 ταξίδια το χρόνο.
4: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
5: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα αρχαΐας Pop Βαρελίσια 10,45 το κιλό. Και Johnny Walker Red Label Whisky ή Gordos Gin 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Βρώμη, το ψωμί τρώνε, κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα πιο παιδιό μοχίτο. Δρόμο, κολόμπες.
7: Αχ, το καραφλοδαίμονες ήταν τέλειο.
6: Λοιπόν.
8: Μαρία, ένα λίμπο, σταματήσα να γελάς επειδή μου είπε καραφλοδαίμονα.
6: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
7: Τα βαριόμουν εκτρά.
6: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους.
8: Χριστέ μου.
9: Πάρτα και εσύ.
6: Πόσο unique.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
1: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
0: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
1: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
0: Πώς.
1: Πρέπει να έχει φτάσει στα 2000.
0: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λες.
2: Τι σιγά, ρε.
0: Και εγώ νόμιζα.
1: Έχει πεθάνει, καλέ.
2: Τι το κάνεις, αγελάς, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, ηρεμήστε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχεις. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όχι, η Μαρία λάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
0: Ναι, αλλά.
2: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
0: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
3: Είναι ίδια, είναι ίδια.
0: Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
2: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε, το είδες που το παίρνεις και εσύ τώρα. Με δεκτεμβρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
3: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
0: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
0: Τι θα πει τώρα, πες.
2: Θυμάσαι ένα ζωάκι, το Sid. Πάτα Sid βράδυ.
3: Δεν έχεις ακούσει πώς μιλάει.
2: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
0: Πάντα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Θα παραμείνουμε εμείς στο Hippling Team για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
1: αυτό,
0: μαζί.
1: Ωραία, παιδιά, το Βασιλάκι Σκαϊλά. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα τη Άλπιγκα να φτάνει. Ποιο άλλο δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο.
0: Ξέρεις άμα τα έχω.
1: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
0: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Με κλέβουν.
1: Ένα ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ευθύμης Κάλπας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube @Music 892.

0: Music
1: 892.
2: Is there?

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς... Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Maggie Stats Mix.
6: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από
3: την ταινία. Έχεις δει τη Λούση, την έχεις δει.
2: Ποια Λούση, με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχα.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Danzone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδη. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και που γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω τους ρόζους.
5: Πού τους βρήκε τους
3: ρόζους. Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάτε στο σβέρκο ραγάδες.
3: Τέλει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Κοκκού.
2: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
3: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
2: Που είχα την ησυχία.
3: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
2: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι
3: ξέρανε.
2: Απόγευμα, φυσικά. Και το 10:30 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρεις νούμεράρες που είχα.
3: Γι' αυτό μου είπαν, θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο τη κουβέντα είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Κουκου.
2: Βασανίζομαι εδώ και τρεις μέρες πάντως. Από ένα πουλί θέλω να ξέρεις.
1: Καλώς ήρθες. Συμβαίνει.
2: Ρε, δεν με έχει ξαναβασανίσει πουλί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά.
1: Τι έβαλε στο Google.
2: Έψαχνα διάφορα.
1: Έψαχνες πουλιά στο Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες τα ψάχνα. Θες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνεις σωστά. Ρώτησέ με.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Βάλε το δίκαλο
1: σωστά.
0: Music 892.
2: Oh, father, tell me.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου βουλίνει. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Βουλίνης ήταν ότι τι ρε μάκα, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Βουλίνης γιατί μία δουλειά θα πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.